Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα και στη φίλη μας η Ρούλα που μας ακούει στην Καλαμαριά, γεια σου Λουλίτσα μου, αλλά και το φίλο μου τον Μίτσο, το δικαστικό, γεια σου δικαστή μου, αφιερωμένο σπέσια, αλλά για το φίλο μου τον Μίτσο, το δικαστή, μην βάλω με δικάζεις έτσι. Ακού τι λέει, ακού τι λέει. Κανείς να μην τον κρίνει, λέει. Να πεθάνει ο άνθρωπος.

Καθαρά Κωστάκη. Να χαιρετήσω και τον Πέτρο που είχε στην παρέα μας. Και τον Καραμούτα

ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

Και φυσικά τις φωνές δεν τις ακούμε έτσι στα ραδιόφωνα και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Λέω, πρέπει να αλλάξουμε οι ραδιοφωνατζίδες, λέω, αυτοί που είναι στο κατεστημένο του ραδιοφωνικού σταθμού, και φυσικά κάνουν ό,τι να είναι. Πάμε να ακούσουμε άλλο τραγούδι.

0: ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
1: Αζήσει! Αζήσει!
0: Δύο πόρτες έχει η ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

Λοιπόν, και μετά τον Στέλιο Καζαντίδη πάμε έτσι με τον Τόλι Βόσκο, που λίγο έτσι τα ανέβουμε, να είναι και άλλα. Ανεβείτε, ανεβείτε, λέω.

Λοιπόν, μια και ο Βοσκόπουλος με το Ρέμο στην Αθήνα. Και μεταξύ ξεκινήσαν και ήταν πίτα πολύ κόσμος. Άξε παιδί μου, τόλις τώρα, τι να κάνω. Αυτό το live είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη όμως.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Τόλης, παιδιά. Live έτσι κατευθείαν εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου ήρθε εδώ στο Ρώσικο. Ήταν ένα βράδυ χαμός. Θυμάμαι τώρα σαν τώρα. Τώρα ξεκίνησε με το Ρέμο. Τον πήρε ο Αντώνης. Τέτοια τα κάνω ο Ρέμος. Τα κάνω ο Ρέμος τέτοια.
1: Πολύ πενταμορφή είσαι, κυρά μου.
0: Κυρά μου.
1: Σαν Άγιο εικόνισμα και Παναγιά μου. Σαν Άγιο εικόνισμα.
0: Πρέπει να αλλάξουμε και λίγο, να βάλουμε κανένα άλλο τραγούδι. Ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι μετά. Αλλάζουμε, πάμε λίγο πιο έτσι ρεμπέτικα. Με πολλούς καλλιτέχνες, παλιούς καινούργιους έτσι. Γιατί το Βάνης είναι ψαγμένος. Θα είμαστε εδώ έως στις 12. Διότι μετά πρέπει να κάνουμε και μια περαντζάδα, παιδιά. Να με θυμάσαι. Να με θυμάσαι. Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Γεια σου Κωστάκη. Να στείλω χαιρετίσματα για την Άντζελα, τη φίλη μας στο Λος Άντζελες. Στη Ζυρίχη το φίλο μου τον Αλέξη. Μια παρέα όλοι μαζί. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα email, για τα τηλέφωνα. Τον φίλο μου τον Δημήτρη, το δικαστικό.

Και φυσικά αυτά τα τραγούδια έτσι τα ρεμπέτικα έχουν βγει από τη ζωή. Μιλάνε για πολλά πράγματα μέσα. Εμείς παίζουμε τα πάντα εδώ. Γι' αυτό είναι εξειδικευμένο το ραδιόφωνο. Ακόμα και η εφημερίδα, όσοι θέλετε να με διαβάζετε, στο www.ellinikopavlafenomena.gr και στο Φαινόμενο News που διανέμεται δωρεάν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Περίχωρα, Πάτρα, Καλαμάτα, Κρήτη.

Αχ, αυτή η Θεσσαλονίκη. Αχ, λέω, αυτή η Θεσσαλονίκη. Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Εκεί στη Νέα Υόρκη μας ακούς, ο φίλος μας ο Σπύρος εδώ μας γράφει και λέει, Βάνη μου, συνέχισε έτσι, να σε ακούμε θέλουμε και να σε διαβάζουμε. Φυσικά με διαβάζετε όλοι από το απόλυτο ελληνικό φαινόμενο.gr, την απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά φαινόμενο news που διανέμεται έτσι free δωρεάν. Έτσι για να ξέρετε πέντε πράγματα να μαθαίνετε, ρε παιδί μου.

Μην ξεχάσω εκεί στο Ανόβερο που μας ακούει ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου εκεί στο Ανόβερο στη Γερμανία. Μετανάστης τώρα στα γεράματα, στα 38 μετανάστης. Τι να κάνεις Γιώργο, έτσι είναι η κατάσταση. Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Χρόνια φώναζα με το κατεστημένο. Εδώ με καλύτερο τραγούδι, ότι καλύτερο υπάρχει στην ψηφιακή μπάντα, πάντοτε με τη μονιά.

0: η καρδιά μου.
1: Λοιπόν, μας έπιασαν και στα κουβέντες εδώ ο φίλος μας ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο. Από την Κέρκυρα ο Χρήστος μαζί με τον φίλο μας τον Τάσο εκεί πέρα στις εργατικές κατοικίες. Γεια σου Τάσο μου. Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο. Πάντοτε είσαι μαζί μου.
0: Ίσως μου δώσεις πάλι ψεύτικα φιλιά.
1: Λοιπόν, Γιάννη Στάσιος, έτσι τον ακούτε έτσι το τραγούδι. Κάτι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκοθήκη.

Αυτό είναι. Γιάννη Στάσιος εδώ, στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με τον Ρικοβάνη πάντοτε μαζί. Κάτι διαφορετικό, να στείλω χαιρετίσματα όλους τους απανταχού Έλληνες ανά τον κόσμο, όπου και να με ακούτε. Και στο Βελιγράδι τη φίλη μας την Ασούλα, και στη Ρώμη τον Αλέξη που μας ακούει, Αλέξη στη Ρώμη εκεί. Φοιτητής, καταλαβαίνω, Αλέξη.

Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά με τον Νίκο Μένε, παρέα με όλους εσάς. Στο Global ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι όπως μας ακούτε. Πάμε έτσι με τον Νίκο Βέρτη, μια και τον ακούσαμε και πριν. Ο Νίκος Βέρτης που φυσικά είναι χαμός σε εμφανίσεις όπου και να εμφανίζεται. Μια και στους χώρους που εμφανίζεται είναι άκρος επαγγελματική.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

πάμε και με το Μαρίνο είσαι άπιστευτο. Έτσι να ανεβαίνουμε. Είσαι άπιστη λέει το τραγούδι. Ένα καινούργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μουστάκας, Γενίκος Βάνης.

Πάμε το Σταμάτη Γονίδη. Δεν με αγαπάει, λέει το τραγούδι, ρε παιδί μου. Δεν την αγαπάει. Και λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην την αγαπάει?

Αυτός είναι ο Μαρίνος, έχει γίνει ζωή μου αεροκάτω σε μουσική Γιώργο Μουστάκη και φυσικά στίχη Νίκου Βάνη, έτσι να ξέρετε εσείς φίλοι ακροατές και ακροατές πάντοτε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε με τον Σταμάτη Γονίδη.

2.30 και εγώ περιμένω, λέει ο Σταμάτης Γονίδης, σε αυτό έτσι το ωραίο τραγούδι που ακούσατε οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Φυσικά εδώ παρέα με τον Νίκο Βάνη συνεχίζουμε ακάθεκτη, έτσι πάλι ο ίδιος ο καλλιτέχνης

Λοιπόν, αχ. Αχ, αχ. Αυτό το τραγούδι. Και ακούστε, Σταμάτης Γουνούνης και Γιάννη Στάσιος. Πάμε με ένα πιο δυνατό.

και μετά το Βασίλη Τελέγκα «Αιτός να γίνεις να πετάς». Έτσι ένα τραγούδι με πολύ νόημα. Μια και το τραγούδι μιλάει για ελεύθερους, πετάνε ελεύθερα χωρίς φραγμούς, όπως όν και ο άνθρωπος θέλει να είναι free, ελεύθερος. Πάμε τον Γιώργο Μαζονάκη, «Παιδί της νύχτας είμαι εγώ», έτσι λέει.

Για πάμε τον, το Γιώργο Μαζομενάκη με το Μάκη Δημάκη. Εδώ Θεσσαλονίκη με παιδί μου.

Πάμε και με τον Γιώργο Μαζονάκη μετά το Μάκη Δημάκη. Συντονισμένοι εδώ καλό στο πιο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάντοτε με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Να στείλω χαιρετίσματα και τον φίλο μου τον Πέτρο Σωτηριάδη, τον Γιώργο τον Αραβίδη, τον Παναγιώτη Μητσινίκο, τον φίλο μου τον Σωτήρη εκεί στην Καστοριά που μας ακούει, και φυσικά στο Παρίσι την Έλενα.

0: σβήστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω.
1: Πάμε και με τον Βασίλη Καρά, ρε παιδί μου, έτσι. Διότι ο Βασιλάκης που λέμε.
0: Αφού εσύ ζητούσε

και μετά περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι ρε παιδί μου. Και επανέρχομαστε έτσι δρυμύτατα. Πάμε λίγο με το Θέμη Αδαμαντίδη.

0: Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Φάνη συντροφιά. Θα πάμε σήμερα με ζεμπέκικα. Θα παίξουμε μόνο ζεμπέκικα.
1: Δώσε τώρα την καρδιά.
0: Και αυτός είναι, και αυτός είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Πρόσωπο.
0: Μια ξεχωριστή φωνή, ρε παιδί μου. Που προσανατολάς. Έτσι τον τρέμαν όλοι εκ της του μικροφόνου και της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε λίγο στα όπα, όπα, σίχα, ρε παιδί μου.

Αυτά είναι τραγούδια, φίλοι μου και φίλες μου. Να στείλω τα χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Όσοι μας ακούτε, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό, απάντες οι Έλληνες. Θα στέλνω συντονισμένες στην καλύτερη συχνότητα ελληνικό φαινόμενο. Όσοι γουστάρετε, ρε παιδί μου, έτσι να με ακούτε εδώ από την Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ρε παιδί μου, ξεχάσαν όλοι.

λοιπόν, και μια και μας το ζήτησε αυτό το τραγούδι, δεν ήταν μέσα στα ζεμπέκικα. Και αυτός είναι ο φίλος μου Βασίλης Τερλέγκας. Να τον ευχηθώ περαστικά για το πρόβλημα υγείας που πέρασε. Μεγάλος είναι ο Κύριος και όσιος σε ακολουθεί Παΐσιος. Γι' αυτό φίλε μου Βασίλη, μην τα βάζεις κάτω. Άκου το βάνι, για να πιάσει τα βάνι. Πάμε το Βασιλάκι ρε παιδί μου.

Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά είναι τραγούδια. Καλύτερα μαζί σου και τρελός, ρε παιδί. Για τη φίλη μου την Ευγενία, μας ακούει στο Παρίσι.

0: Λοιπόν, πάμε και με τον Ντόλι, ρε παιδί μου. Έτσι να αλλάξουμε λίγο. Αλλά πάμε πάλι με ζεμπέκικο μετά.
1: Αδέρφια μου, αλίδες πουλιά.
0: Έτσι για τα αδέρφια μας, τους Έλληνες.
1: Βαθιά στα πυροκάρδια.
0: Και γενικώς για τις αδερφές μας, ρε παιδί μου.
1: Χάνεται
0: τα σκοτάδια.

0: ζωή την κρύα σου.
1: Πάμε και με τον Νότι με τα γενέθλια. Αφιερωμένο special για όλους εσάς, φίλους τους ακροατές, ακροάτριες, και φυσικά ακούμε
0: όμορφες και χρωματιστές.
1: Το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Με τον Νίκο Βάνι, ρε παιδί μου.
0: Και τα ματάκια τα μικρά είδαν του
1: κόσμου. Έτσι, τον καλύτερο στις ψηφιακές μπάντες.

Λοιπόν, πάμε ένα πολύ παλιό τραγούδι έτσι με Στέλιο Καζαντζίδη. Για ακούστε λίγο. Έτσι να παίζουν οι παινιές, ρε παιδί μου, να σπάνε τα τέλεια.

Λοιπόν, πάμε και με τον Ντόλι έτσι. Αφιερωμένο για όλες τις κυρίες. Κρατά το δάκρυ. Αλλά τον κόσμο, ρε παιδί μου, και αν την Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε και με την Ευδοκία της Ραζεμπέκικου. Άνευ στίχου, ρε παιδί μου. Έτσι να ανέβουμε, να γουστάρουμε. Κάμε να ανέβουμε. Δώσε, ρε παιδί. Έτσι ψηλά το κεφάλι. Σας θέλω σαν στους Έλληνες και Ελληνίδες. Πάντα κόντρα στο κατεστημένο. Στο σάπιο κατεστημένο.

Έτσι να τα ανακατέψουμε. Σε μπέγικα με καψούρικα, ρε παιδί. Και φυσικά διαδώστε αυτή τη συχνότητα, ρε παιδί μου, αλλά τον κόσμο, στόμα με στόμα, διότι εμείς οι Έλληνες και Ελληνίδες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Μην τρώτε το παραμύθι των πολιτικών, διότι είναι λαμόγια.

0: Λοιπόν, πάμε και λίγο με τον Βασίλη Καρά, έτσι είναι πιο.
1: Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Λοιπόν, και μετά τον Πανοκιά μου πάμε με τον Νίκο Βέρτη. Πολύ απότομα βραδιά. Είναι από τα πρώτα τραγούδια. Θυμάμαι όταν πρώτο ξεκίνησε ο Νίκος. Μια και ήταν έτσι ο μαθητής μου. Έτσι τον έμπασα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Και δεν όπως βοηθήσει πολλούς καλλιτέχνες. Μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου. Γι' αυτό εδώ στο ραδιόφωνο θα ακούτε τις καλύτερες συνεντεύξεις μεγάλων καλλιτεχνών. Σε λίγες μέρες έρχεται και ο Βασίλης Καράς εδώ με συνέντευξη.

άλλη πηγή. Μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη, ο Παρθενώνα, ρε παιδί μου, τη Ελλάδο. Φυσικά πολεμήθηκε από το κατεστημένο, από το σάπιο κατεστημένο τη Ελλάδο, αλλά και από το πολιτικό σύστημα εδώ πέρα, έτσι ανελειδό. Έτσι, διότι κυνήγησε και το εβραϊκό λόμπι εδώ στην Ελλάδα, που είναι ριζωμένο και για τα καλά. Αλλά θα σας βάλω ένα άλλο τραγούδι και μετά πάλι Στέλιο, πάμε με ένα άλλο τραγούδι, έτσι, διότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό.

Πάμε του σταμάτη γονίδι. Πληγές ρε παιδί. Αφιερωμένο special όπως και το προηγούμενο του Στέλιου Κατατίδη. Σε όλους τους φίλους, μια και βλέπω εδώ το κοντέρ ανεβαίνει σε επισκέψεις. Έτσι είναι καλό αυτό το ραδιόφωνο που ακούτε να το μεταδώσετε ανά από τα πλάτη της γης. Πάμε να ανέβουμε να... Δώσε ρε παιδί.

0: Ένα και ένα ρε παιδί μου, τα τραγούδια αυτά σήμερα που παίξαμε εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, πάμε με ένα άλλο πολύ πιο καλύτερο, έτσι. Και φυσικά σας τα αφιερώνω λίγο το CD Τρίζι, αλλά είναι επειδή είναι πολύ δουλεμένο και φυσικά έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές. Special αφιερωμένο σε όλους τους φίλους και φίλες, πάντοτε με τον Νίκο Βάνη παρέα εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο ελληνικό φαινόμενο, και φυσικά με ό,τι καλύτερο υπάρχει ρε παιδί μου στην μεγάλη αυτή η δισκοθήκη του Νίκου Βάνη.
1: Μες στους δρόμους τριγυρνέω.
0: Μια και ο Θέμης Αδαμαντίδης τον είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο, ήρθε από το στούντιο πριν λίγους μήνες και είπαμε πάρα πολλά εδώ. Ήδη η συνέντευξη και στο ραδιόφωνο αλλά και στο YouTube έχει μεγάλο άλμα, ήδη ξεπεράσει ήδη τις 7.000 επισκέψεις. Έχει ακουστεί δηλαδή αυτή η συνέντευξη, διότι πάντοτε να ξέρετε ότι υπάρχουν πρωτότυπες συνεντεύξεις που ταχώνουμε είτε στο καλλιτεχνικό, είτε στο πολιτικό, είτε στο κοινωνικό σύστημα.

Λοιπόν, αυτά έτσι είναι τα τραγούδια, φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, που φυσικά δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Αυτή η πραγματικότητα. Θα περάσουμε έτσι με ένα άλλο.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με τον Γιάννη Πλούταρχο, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη συντροφιά. Μια και Σάββατο εδώ η Θεσσαλονίκη βγαίνουν όλοι να διασκεδάσουν. Δεν μας αγγίζει ρε παιδί μου εμάς κρίση,
1: το ψέμα και το μίσος.
0: Γιατί είμαστε μαθημένοι στην κρίση εδώ στην Ελλάδα. Πάμε έτσι να ανέβουμε ψυχολογικά, πλέον.

Λοιπόν, πάμε και με τον Χρήστο Χολίδη, που φυσικά και αυτός με τα εξτρά του, ρε παιδί μου. Τι να κάνει, και αυτός πρέπει να κάνει εξτρά. Και ενώ θα οικονομήσει. Γιατί γενικώς όλοι οι καλλιτέχνες είναι στην κονόμα, να τα πούμε έτσι καθαρά και εξάστερα. Απ' την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες ματώνουν και πληρώνουν όλο το μάρμαρο.

0: μου φταίνε.
1: Λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, έτσι ας πούμε και για αυτό το καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, που τον μεγάλωσε στα γόνατα. Είναι γεγονός ότι πολλούς καλλιτέχνες τους έχουν μεγαλώσει, τους έχουν ανθρώσει και καλλιτέχνες, μην ξεχνάμε τις καλλιτέχνες. Γιατί οι καλλιτέχνες κάπου κάπου το παίζουν. Είναι λαμογιότατες. Τες. Πάμε και με τον Βασίλη Καρά. Χθες τον είδε, ήμουν με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο εκεί και λέει, Βάνη, τι είναι, κολυτάρια. Τι να κάνουμε, ρε Βασιλάκη.

Μπορώ. Ο Βασίλης Καράς, χθες ήμουν εκεί, τον απόλαυσε έτσι γύρω στις 4 ώρα πήγα. Το Βασιλάκι είναι παιδί. Μαζί με τον φίλο μου τον Νικόλα, τον Μακρό.

0: Πάμε το Στράτο, ρε παιδί μου.
1: Αϊτόπουλο
0: και Νιγριτιανό. Τον Παοξή που δεν έτσι άφησε και αυτός ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Αφιερωμένο σε όλους εσάς.

Πάμε και με τον Κουρκουλάκο, ρε παιδί μου. Τον Νικολάκη που λέει, τον φίλο μου, τον Νίκο τον Κουρκούλη. Πήγε Αλεξανδρό που λέει, Νικόλα, πολύ ακριβό το μπουκάλι, ρε φέτο. 170-180 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη. Σε κράζουν όλοι. Δεν ξέρω, καλλιτέχνες έχουν χάσει, ρε παιδί μου, έτσι, το μέτρο σύγκρισης. Αν και φίλος ο Νικόλας και η Κέλλη. Γιατί είναι από το κορίτσι, τα κορίτσια τα δικά.

Λοιπόν, παίζεις με τη φλόγα, Νίκος Κουρκούλης. Να στείλω χαιρετίσματα για το φίλο μας τον Πασκάλη. Πασκάλη, είμαστε για την καμψίδα εκεί πάνω.

Λοιπόν, αυτό για τον Πασχάλη, καινούργιο καινούργιο τραγούδι, φρέσκο από το φούρνο ο Πασχάλη, Βασίλης Τερλέγκας. Μια νύχτα θανάτου, λέει. Για τις θανατηφόρες νύχτες της Θεσσαλονίκης.

Και επειδή Πασχάλη ξέρεις ότι ο Πέτρος είναι fan club του Πανουκιά μου, είναι βλαβρές ρε παιδί. Και μετά σε βάλω μια πολύ καλή τζεμπικιά.

0: γλώσσες.
1: Πάνω Χιάμος που τελευταία έτσι βραδιά απόψε τελειώνει τη συμφάνεια στην Αθήνα. Πραγματικά ο Πανούλης τελειώνει και πήγε τετραήμερα, τέσσερις μέρες δούλευε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Φεύγει 15 μήνες, φεύγει Αμερική, στη Νέα Υόρκη, Las Vegas, Toronto, Montreal και φυσικά γυρίζει, πάει Αυστραλία. Νομίζω είναι τρεις εμφανίσεις στην Αυστραλία ή οχτώ θα κάνει. Θα το δει όλη η ομογένεια. Αν πάτε να το δείτε το Πάνο και μου, φίλος ο Πάνος, είναι από τους καλούς καλλιτέχνες. Και μετά γυρίζει στο Ποσειδόνι.
0: Λίγο χρόνο για μένα.
1: Γυρίζει στις 18 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, από την περιοδία, το tour που κάνει.
0: Όσα θέλει η καρδιά μου, τις πιο μεγάλες στιγμές.
1: Και μετά συνεχίζει στο Ποσειδόνι μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι τον Αύγουστο. Υπάρχει περίπτωση να έρθει το Σεπτέμβριο Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι για τον Πασκάλι. Είναι για πολύ έτσι βαριά ζεμπέκικα. Αλλά ευχαριστημένο σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Και στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο φίλο μου τον Γιώργο. Και στην Αθήνα τον Κώστα. Κάκη. Αλλά και όπου μας ακούτε, στη μακρινή Αυστραλία. Στην Πάτρα. Πάμε γαμώ την καλοσύνη μου.

Αν Ζαφύρης Μελάς που σταμάτησε εμφανίσεις, που δίθεν με χρειά, κάνει tour και αυτούς θα πάει στη Γερμανία, που δίθεν με πονάνε, στο Παρίσι, αλλά και εδώ εμφανίσεις ανά την Ελλάδα.

Λοιπόν, πάμε και με το φίλο μου τον Γιωργάρα, τον Κινούση. Μας ακούει στην Αθήνα. Γεια σου Γιώργο, εκεί με τον ιό. Στους ορεινούς καιρούς λέει. Αυτό είναι για τους ορεινούς καιρούς.

0: για το φίλο μου που μας ακούει στο Long Island. Προχώρα στη Νέα Υόρκη. Θα το βάλω μετά Αμερική, Αμερική μετά μου.
1: Είσαι ο άνθρωπος, είσαι ο άνθρωπος.
0: Από τον Γιώργο Κινούση.

0: Πάμε λίγο στα παλιά λίγο. Απαλλάχτηκε από σένα έτσι οι παλιοί, πρέπει να τα γνωρίζουν. Αλλά και να τα μαθαίνουν οι νέοι, είναι καλό να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα.
0: Για όσοι δεν ξέρουν, είναι Μενιδιάτης, έτσι. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Είναι και ο γιος τώρα, ο Χρήστος, ο φίλος μου ο Χρήστος. Ο Χριστάρας που είναι στην Αθήνα.
1: Και με πιο μορφή αγάπη τώρα πιάστηκα.
0: Για τη φίλη μου την Αλεξάνδρα εδώ που μας ακούσει και Καλαμαριά, λέει βάλε καληνύχτα Παρπαγιάννη. Το βρήκα το τραγούδι, Αλεξάνδρα. Είναι Τερζής, έτσι. Βαρδής Τερζής. Από την Καψίδα εκεί πάνω.

0: Καλές καρδιές.
1: Επίσης θα χαιρετίσουμε τον άνθρωπο και ευχαριστώ για το μήνυμα. Του φίλου μου τον γιατρού Γιάννη Παναγιώτη και στο Ιπποκράτη. Για όποιους έχετε πρόβλημα πόδια, χέρια.

0: καλές καρδιές.
1: Επίσης θα χαιρετίσουμε τον άνθρωπο και ευχαριστώ για το μήνυμα. Του φίλου μου τον γιατρό Γιάννη Παναγιώτη και στο Ιπποκράτη. Για όποιους έχετε πρόβλημα πόδια, χέρια, ας τα φτιάξουμε κανονικά.

0: φαινόμενο.
1: Το λαϊκό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Όπα σύχα
0: και σε ζηλεύα,
1: Χριστάγη.

Φοβερή ερμηνεία η Ελένη Πιτάλη, που βρίσκεται στην Αθήνα για αυτήν, στο Άκρον εκεί, στον Ηλία του Μαρασούλη, όπου πέρυσι εμφανιζόταν ο Νότης Φαγιανάκης.

Λοιπόν, πάμε με την Μαρίνα την Θεσσαλονικιά. Για όλες τις Θεσσαλονικές σπινίδες κυρίες, δώσε ρε παιδί μου, ανέβα λίγο.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρίνα. Η Μαρίνα, η Θεσσαλονικιά που λέει το τραγούδι. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι του Βασίλη Καρά, που είναι τελευταία βραδιά για αυτός. Σταματάει, φεύγει από την πόλη μαζί με τον Νίκο Μακρόπο και ξεκινάει στις 10 στην Αθήνα, στο θέατρο. Για εσάς τους Αθηναίους, πάμε ένα τραγούδι έτσι ζεμπέκικο. Να παίξουμε και ένα ζεμπέκικο έτσι να γουστάρουμε. Δώσε ρε παιδί.

αφιερωμένο για τα παιδιά εκεί που μας ακούν στον Εύωσμο. Μέσα και στο ταβερνάκι λέει ο μαζί. Σας χρώμα άλλαξε από τη βρωμιά. Λοιπόν, ανεβαίνουμε έτσι.

Λοιπόν, Στέλιο έτσι είναι. Τον Άγιο Πέτρο. Πάμε το θέμα Αδαμαντίδη που βρίσκεται αυτός εδώ στην πόλη. Εδώ στο Σύνε, δεν μπορούσα να το δω χθες, πήγα. Δεν προλάβα δηλαδή, πού να προλάβω. Έχει τόσα σχήματα η Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα ωραίο τραγούδι.

0: Πάμε λίγο να αφιερώσουμε αυτό για ένα φίλο μας που μας ακούει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρη, έτσι πατριωτάκι.
1: Δυο μάνες κλαίγανε,
0: τα ίδια λέγανε.
1: Μανώλης
0: Αγγελόπουλος.

0: Λοιπόν, πάμε και έτσι με τον Στέλιο Καρατζίδη.
1: Δάσκαλε.
0: Με τους μεγάλους δάσκαλους, ρε παιδί. Να στείλω χαιρετίσματα και στο Hong Kong.
2: Πρέπεις παλικά.
0: Όχι, τόσο μακριά φτάνουν τα φτερά μας, εμείς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Θεσσαλονίκη.

λοιπόν, πάμε και με τον Σταμάτη του Γονίδη. Εδώ από τις 10 μαζί, όλοι μαζί. Ακούτε έτσι το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, με το έργο Βάνη Στροφή κάθε Σάββατο βράδυ. Αλλά και σε καθημερινή βάση με πολλές συνεντεύξεις, καραμπινάτες με πολλά τραγούδια. Διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

0: Αρετή. Γεια σου Αρετούλα. Και ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί στο καφέ Βίλγκα. Και φυσικά Ανδρέας Θάμος έτσι, μαζί με τον Γιώργο Γιασημή και τη Μαρία Κίο και στα Μαμούνια. Για πάμε λίγο με τον Χάρη Κωστόπουλο. Θα σου βρω ένα πολύ καλό τραγούδι, κάτσε Αρετούλα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να
0: πάμε λίγο με τον Χάρη Κωστόπουλο.
1: Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Πάμε!

0: κακός ψυχρός. Λοιπόν, και πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, διότι ήδη φτάσαμε
1: πίσω από τα σύννεφα να μείνεις.
0: 12:38, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με πολλά τραγούδια. Έχει πολλά τραγούδια εδώ, Πέτρο. Έχω βάλει πολλά τραγούδια, λίστα είναι ατελείωτη. Γύρω στα 10.000 τραγούδια. Λοιπόν, έτσι όλοι μαζί εδώ. Μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε με πολλά τραγούδια εδώ. Στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο στην απόλυτη ηλεκτρονική.
1: Και γίνε
0: στο www.ελληνικοπαύλαφαινόμενο.gr.

0: εγώ. Και αυτός είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Να είμαι για την πάρτι μου.
1: Να είμαι για την πάρτι μου και μόνο.
0: Και μόνο εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά ακούτε ελληνικό φαινόμενο στις ψηφιακές μπάντες. Τα χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη μου. Έτσι εδώ στην Θεσσαλονίκη που μας ακούει εκεί στη Χαριλάου. Αλλά και στην Αθήνα του φίλου μου τον Γιάννη. Το φίλο μου τον Γιάννη, τον καλλιτέχνη. Γεια σου Γιαννάρα. Όπως και τον φίλο μου τον άλλο Γιάννη στην Κρήτη. Όλοι μαζί εδώ συντονισμένοι στην καλύτερη ψηφιακή μπάντα με τον Ρίκο Βάνη, πάντα το με το πιο λαλίστατο στις ραδιοφωνικές συχνότητες ψηφιακές τώρα. Θα παρατήσουμε τα αναλογικά. Πάμε του Ζαφύρι Μελά, ένα απόγευμα θλιμμένο.
2: Ένα απόγευμα θλιμμένο.
0: Αφιερωμένο special για όλους εσάς.

Επίσης τα αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παντελή εδώ στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη, Σαλονικά ρε παιδί μου, αλλά και σε όλους τους ομογενείς Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες, όπου και να μας ακούτε, έτσι σας στέλνω από εδώ τα χαιρετίσματα του Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, άσχετα αν η πολιτική μας πουλήσα, παιδιά. Λαμόγια.

0: και το φίλο μας τον Αλέξη στη Νέα Υόρκη εκεί, στους 46 δρόμους, στο 46th Street. Και κάθε απόγευμα θλιμμένο σε θυμάμαι. Με παίρνουνε τα δάτια. Και φυσικά μιλούσα με τον φίλο μου τον Δημήτρη. Πώς πάει η διασκέδαση, πώς θα πάει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα μαγαζί φιρμάδικο μου. Τόσο καλά πάμε.
1: Είπαμε γιατί δεν
0: μπορώ
1: να αντέξω στον
0: χωρισμό.

Αυτά είναι τραγούδια έτσι, για φίλοι μου ακροατές και ακροάτρες. Αυτά είναι τραγούδια που πρέπει να ακούτε. Στράτος, Στράτου Διονυσίου. Πέταξα τα σκεπάσματα. Έτσι έτσι να ανεβαίνουμε. Δώσε. Και το φίλο μου το Στέλιο που μας ακούει στο πανόραμα εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματα μου και στην Νατάσα που μας ακούει στο Παρίσι εκεί. Να είναι καλά. Έτσι μια παρέα, μια και τα σχήματα εκεί στην Αθήνα πολλά δεν πάνε καλά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη εδώ ένα και μοναδικό. Αν μίλαν κάτι τοπικά εδώ, κάτι τοπικούρες που λέω,
1: όπου ρίξω το βλέμμα μου.
0: Αν και αυτά μαθαίνω, έτσι είναι πολύ χάλια, λίγα πράγματα για αυτή.
1: Και χιλιάδες παράπονα στον κόσμο αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα, Δημητράκη, για σένα.
1: Ζωή.
0: Που γυρνάς και πας δεξιά και αριστερά.

Έτσι να ανεβαίνουμε. Δώσε αλεύα. Δώσα θες στα λαδάδικα και στη γωνία πουλάνε ό,τι θες.

0: Μια και μου έλεγε ένας φίλος μου, έτσι σε ρεπορτάζ που ήμουν και εγώ στην Αθήνα πριν τις γιορτές, αλλά και πρόσφατα, και έκανα μια περαντζάδα στα νυχτερινά δρόμενα της Αθήνας. Δύσκολα τα μαγαζιά, δύσκολα τα σχήματα, σιγά σιγά κλείνουν και κάτω. Έχει διασκέδαση φτωχεύση που λέω εγώ. Και φυσικά τα έγραφα εδώ και πολλά χρόνια και τα έλεγα από τα ραδιόφωνα, αλλά ποιοι ακούγαν από τις επιχειρηματίες εδώ, σαν ορισμένους εδώ της πόλης, τον Κόγκο ή κάτι άλλους, λέω, που ακούγαν, ή μερικοί άλλοι επιχειρηματίες της διασκέδασης εδώ, ονόματα, ο Μάρκος ή κάτι άλλο εδώ στην πόλη, ακόμα και ο φίλος μου ο Πέτρος και ο φίλος μου ο Γιώργος Φουναράκης, τους τα έλεγα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά γενικώς δεν τα ακούγαν τα δεδομένα, ακούγαν κάποια ραδιοφωνάκια.
1: Στους δρόμους σου περπάτησα, τη σκέψη μου φυλάκι.
0: Έτσι, Δημητράκη, που μας ακούς, που είσαι γνώστης στα νυχτερινά.

Χαμός, χαμός. Να ευχαριστήσω όλους σας που φυσικά ακούτε το ψηφιακό ραδιόφωνο, ένα ελληνικό φαινόμενο. Διαδώστε το εσείς που είστε Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες ανά τον κόσμο. Δώστε το στόμα με στόμα που λέω εγώ, ρε παιδί. Διαδώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

0: χαμός.
1: Πάμε και με τον Πάνο Κιάμο που πάει χαμός στο Club 22 στην Αθήνα. Πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, Πανούλης το έχει αποδείξει. Και σε κρίσιμους καιρούς έχει χαμηλά την μπάλα. Δεν το παίζει φίρμα. Όπως είχα κάποιους άλλους καλλιτέχνες, καλλιτεχνάκια ρε παιδί μου, που το παίζουν φίρμες. Είναι καλλιτεχνάκια τους λέω.

Για πάμε με τον Λεωνίδα Βλή, ένα τραγούδι απογορευμένο, γενικώς από το κατεστημένο. Που το είπε ο Στέλιος Καναντζίδη και το κόψαν στον αέρα. Λόγω

ακριβώς, δεν είμαι σκλάβου κανένας. Μεγάλο στίχος και μουσική. Και φυσικά αυτό το έχει γράψει ο φίλος μου ο Νίκος ο Θεός. Γεια σου Νικόλα, συγκατερίνε.

Για πάμε και με τον Γιάννη Τάσιο. Φίλος και αυτός από το παλιά, από το παλιό κρασί. Γιάννη, κάνε κανένα τραγούδι. Δεν σε βλέπω καλά. Ακούστε και εσείς τα λαμόγια. Βαλαντίδες, πουνέδες, ξεφανιστήκανε οι μάγκες. Πήρε καμπάρ του σύστημα. Ο Βάνης έμεινε σταθερή αξία.

Λοιπόν, και αυτή ήταν η Ελένη Αντωνιάδου. Πάμε όμως με το Θέμη Αδαμαντίδη. Πονάμε όσοι αγαπάμε, λέει το τραγούδι. Όπου τραγούδια, ένα και ένα, ρε παιδί μου. Τέτοια τραγούδια δεν πιστεύω να τα ακούτε πουθενά, αλλού έτσι. Γεια σου Λάζαρε, γεια σου Λαζαράκου. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και στην Έλλη και στην Ελευθερία που μας ακούει.

Λοιπόν, και μετά το θέμα θα πάμε με τον Βασίλη Καρά, ρε παιδί μου, αφιερωμένο. Δημητράκη, γεια σας ένα. Άκουσε, Δημητράκη, άκουσε. Και αν τα λέω καλά, πες μου, διότι τώρα άφησα λίγο να παίξει τραγούδι. Μας έπεισε και στο τηλέφωνο ο φίλος μου Αρσένης. Γεια σου, Αρσένη, που μας ακούς εκεί στη Βοστόνη. Να είσαι καλά. Και να στείλω και στη Φιλαδέλφια του φίλου μου τον Σταύρο. Γεια σου, Σταυράκη. Τελευταία φορά. Τελευταία φορά. Αφιερωμένο.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

Για τον Σταύρο, γεια σου Σταύρε. Κύριε παιδί μου εκεί στη Μαδρίτη που μας ακούς, γεια σου Σταυράκη. Είδε σου έβαλα λαϊκά. Γκραν λαϊκά, γκραν. Άμα βρίσκει ποιος είναι αυτός, στείλε ένα μήνυμα. Και το επόμενο σου βάλε δικό του είναι.

0: Και για το φίλο μου τον Χρήστο, τον Ανδρουλάκη που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει έρθει.
1: Ένα τραπέζι μόνος μου.
0: Και μετά πάντο εδώ λίγο έτσι. Συγκίνησε, σε εμφανίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Γεια σου Χρήστο. Μας ακούει μέσω του iPhone.

Αυτό είναι τραγούδι φυσικά. Ένα και ένα τραγούδια, παιδιά, διαλεγμένα σήμερα. Περιμένω να παίξει ένα τραγούδι για να δούμε αυτό το επόμενο, αν θα.

Για πάμε έτσι. Πάμε με το Γιάννη Τάσου και σαμαρτωλή. Τις αμαρτωλές, τις αμαρτωλούς.

Γεια σου καλλιτέχνη. Εκεί στην Αυστραλία που είσαι. Για έξτρα πήγες. Ρε ξενιτιά. Τελικά αυτούς τους τουρνάρες σου θα τους στείλει όλες ξενιτιά ρε παιδί μου. Μεγάλο λαμόγιος τουρνάρας.

0: Λοιπόν, έτσι, έτσι, έτσι. Δρόμια. Κορμί σου, σ' αγαπώ κι είμαι ακόμα μαζί σου. Και ο Σταμάτης Γονίδης. Δρόμοι μου οδηγούνε σε σένα. Σήμερα πολλά τραγούδια έτσι. Μίξ. Έχουμε πήξει εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά με τον Νίκο Βάνη παρέμε όλους εσάς. Τους φίλους ακροατές και ακροάτριας. Εδώ ρε παιδί μου από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Μοναδική, αν και αυτοί θέλουν να την ξεπουλήσουν. Βλέπω ο Σταμάρας πάει και ξεπούλημα. Ο φίλτατος Αντώνης.
1: Συγγνώμη.
0: Άρε Αντώνη.
1: Που επιμένω ακόμη. Συγγνώμη. Αλλά κλείσαν όλοι.
0: Το θυμάμαι τότε στην Ρονέδε. Επί.
1: Συγγνώμη.
0: Ευάγγελο Αβέροφ, το παιδί του.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε ένα έτσι διαφημιστικό διάλειμμα και φυσικά εδώ μετά με συνέντευξη με τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο, μια συνέντευξη που έχει δώσει εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, έτσι με πάρα πολλά έτσι ρεζουμέ που λέω και δυνατά.

Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Ρικοβάνη. Πάμε με τον Θέμη Αδαμαντίδη να χαιρετήσω όλους εσάς. Σας ευχαριστώ για τα πολλά έτσι, μηνύματά σας, τα πολλά email που στείλατε εδώ στο ψηφιακό Global Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Έτσι, ανά τον κόσμο. Να ευχαριστήσω τη Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα μου, και στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, η Δέσποινα μου λέει τι ωραία που περνάει θάλασσα. Και φυσικά ακούει τι ελληνικό φαινόμενο. Αλλά επίσης και στα Γιάννενα, εκεί τον καλλιτέχνη, τον Βασίλη. Γεια σου, καλλιτέχνη. Τραγουδάς και στα Γιάννενα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι αγάπες είναι οι καλλιτέχνες σε αυτό το ραδιόφωνο. Αν και έχω συγκρουστεί πολλές φορές μαζί τους. Το φίλο μου τον Παναγιώτη στην Αθήνα. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Μας ακούσε εκεί έτσι λαλίστατα.

επίσης και τον Παναγιώτη, τον συνεργάτη εδώ πέρα. Ακούω στην Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Έχω τον Πέτρο, γεια σου Πέτρο, εκεί στην Καμψίδα, στην Πηλαία. Το Στέλιο στην Καλαμαριά. Τον Χρήστο εδώ στο κέντρο, στη Δωδεκανήσου. Την μέσα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά στο Παρίσι, την Αφρούλα, τη φίλη μας την Αφρούλα, που τρελαίνεται, λέει, για το ελληνικό φαινόμενο αυτό που γράφει, με τα ό,τι καλύτερο υπάρχει στην δισκοθήκη του Ρίγκου Βάνη. Αυτό είναι γεγονός, και μας συντροφεύει εμάς τους ομογενείς.

Λοιπόν, μετά τον Βασίλη Τρελέγκα, αετός Αγίας Πετράς, πάμε. Έχει πάει τρεις με τον Πάνο Καλίδη. Δύο τραγούδια, έτσι, μεγάλος σταθμός για τους δύο καλλιτέχνες.

Έτσι, έτσι να ανεβαίνουμε. Ψυχολογικά ανεβείτε. Γεια σου Γιάννα. Εκεί στο Περτούλι. Μας ακούς.

Πάμε και με τον φίλο μου Σταμάτη Κογότα, του Αιγαίου τα νησιά, ρε παιδί. Έτσι μια και στα νησιά, στα Δωδεκάνησα που μας ακούν, στη Μύκονο, αλλά και στα Δωδεκάνησα εκεί, στην Πάρο. Γεια σου φίλε μου Γιάννη και στην Πάρο.

Πάμε εκεί με τον Σταμάτη Γονίδη. Έτσι ρε παιδί μου, έτσι πάμε να ανέβουμε. Αφιερωμένο για όλα τα κορίτσια, τα κοριτσόπουλα που μας ακούν εκεί στο Κιλκής. Να είναι καλά.

Εκεί στην Κέρκυρα. Στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Σε όλους τους φοιτητέδες που τηλεόνουν εκεί στο Πανεπιστήμιο. Τα παιδιά που ακούν φυσικά το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Έτσι ρε παιδί μου, έτσι, έτσι. Πάμε να ανέβουμε, ανεβείτε.

Λοιπόν, πάμε να ανεβαίνουμε έτσι, έτσι με την καλλιτέχνη τα ψηλά. Γεια σου Γιώργο εκεί στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά εκεί στην Αστόρια που μας ακούς. Αλλά και ο φίλος μου ο Στίβ στη Βοστόνη, στη Φιλαδέλφια. Όλα τα παιδιά εκεί στη Φιλαδέλφια.

Λοιπόν, ο Ρωμιόσλιτσα μου, αγάπησε Ρωμιά και μόνο Θεσσαλονικιά να ξέρεις. Γνήσια Θεσσαλονικιά. Έτσι για να ξέρετε, ρε παιδί μου.

Πάμε εκεί με τον Νίκο Μακρόπουλο έτσι. Μεταφερούσουμε στο τι συντροφική στην Αγλαία που μας ακούει. Γεια σου Αγλαία μου.

Πάμε και με το Στράτο να αφιερώσουμε εκεί στο Στίβ στη Φιλαδέλφια, ρε παιδί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου Στίβ. Έτσι που γουστάρισε, το γνώριζε στο Στράτο, ε. Πάμε έτσι να γουστάρουμε.

με το Θεσσαλονικό, το στράτο Διονυσίου εδώ. Γεια σου Άγγελε, μας ακούσε εκεί στο Λος Άντζελες, Ελληναρά.

0: καρδιά σου.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο για τη φίλη μας στην Αμαλία. Μας ακούει και στην Καλαμάτα. Γεια σου, Αμαλία μου.
2: Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνεις στο μπαρα.

0: Πάμε και με τον Πάνο Κιάμο έτσι να ανέβουμε. Μια και μας το ζήτησαν από το τραγούδι στις Βρυξέλλες εκεί οι φίλοι μας, η Γεωργία. Γεια σου Γεωργία μου. Είναι λέει εκεί στην Κομισιόν δουλεύει. Γεωργία μου, τα κάνουμε άστα εκεί στην Κομισιόν. Οι Ευρωπαίοι δεν τα κάνουν σωστά, βλέπω.
1: Σε φορά τα καλά σου και για αγαπή.
0: Τιμάσου Γεωργία μου.
1: Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Πώς τα καταφέρνει στο παραδείσο με στέλνει.
0: Εκεί στη Σταυρούπολη και στην Λευκοσία στην Κύπρο. Στο Κλάπς εκεί της Λευκοσίας που μας ακούτε. Έτσι όλοι μαζί. Στο μπαράκι ρε παιδί μου εκεί.

0: εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Mainland που μας το ζητήσαν.
1: Να το γίνω.
0: Το ελληνικό εστιατόριο που μας ακούτε, Λαζαρέ μου, με την παρέα σου, τους Έλληνες εκεί, τους ολιγοστούς, αλλά εκεί συνεχίζετε να ακούτε ελληνικό φαινόμενο, το καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο.

Επίσης η δράμα εκεί, το φίλο με τον Μπάμπη. Και στην Καβάλα, το Στέλιο που μας ακούει.

που μας ακούν, η Χριστίνα, η φίλη μας η Χριστίνα, που έχει καρφωμένη, λέει, την βιολόνα πάντοτε στο ραδιόφωνο, λέει, στο καλύτερο ραδιόφωνο.

Όλη η πόλη ακούει Βάνη. Φτάστε μέχρι το ταβάνι. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη. Να απόλυτη τηλεφημερίδα στο ίντερνετ στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

Πάμε με τον Κώστα Καράλη που τον είχαμε και εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και είπε πολλά. Αλλά και τη συνέντευξη μπορείτε να τη δείτε και από το YouTube. Λες, αλλά και εδώ να την ακούσετε, ρε παιδί μου, εδώ στο ραδιόφωνο όσοι θέλετε. Αυτό είναι ο Κώστας Καράλης που φυσικά είπε πάρα πολλά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο.com.

Γεια σου Κώστα Καράλη που μας ακούσεις στην Αθήνα. Καλλιτέχνη. Έτσι γι' αυτό έβαλα αυτό το τραγούδι. Μια και μας ακούει κάτω στην Αθήνα ο Κώστας.

Για πάμε, μια και μας το ζητήσαν έτσι στο Λονδίνο εκεί. Εκεί στο απέναντι από το παλάτι, ρε παιδί μου, εκεί της Βασίλισσας. Ο φίλος μας έχει ένα ελληνικό μπαράκι και ήθελε τον Πόλη Κερμανίδη. Εγώ δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό. Σταφυρώνω, για σπέση, για άκουστε το αυτό.

Λοιπόν, πάμε έτσι αφιερωμένο για το φίλο μας εκεί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Μας ακούει ρε παιδιά, για Σοφιά. Για Σουλάκι. Άμυνα κράτα εκεί στην πόλη.

Πάμε για το φίλο μας τον Άκη που μας ακούει εκεί στη Μαδρίτη. Γίνεσαι αναχωρεμένος για το γιο του. Στα αγόρια σου όλα καλά, Άκη μου.

Για πάμε και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, αφιερωμένο special για όλους εσάς, όλους τους Έλληνες, αλλά τον κόσμο και στο Τόκιο. Εκεί το φίλο μας τον Αλέξανδρο, γεια σου Αλέξανδρε, αλλά και τον Αλέξανδρο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ξέχασε, γεια σου Αλέξανδρε, δεν πειράζει αδερφέ.

0: Γεια σας κορίτσια εκεί στη Χαριλάου. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Ντίνα Γλύκα. Βασιλική. Γεια σου Χάρη Κλίν. Στην Καλαμαριά.
1: Αγαπητέ.
0: Θα σ' ακούς με την κυρία Χαρίκλια. Γεια σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα.

Λοιπόν, και έτσι τα φροντιστήρια επιτομή εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, στην πλατεία Αριστοτέλους, για όσους θέλουν να πάνε τα παιδιά τους έτσι για να μάθουν δύο πράγματα παραπάνω, είναι το καλύτερο φροντιστήριο από τον Νίκο Βάνη.

0: Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι.
1: Όταν...
0: Αφιερωμένο special για όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε Ελληνίδες.

Για πάμε και με τον Παρθενώνα του ελληνικού τραγουδιού, ρε παιδί μου, το Στέλιο Καζατζίδης, αφιερωμένο special για τους φίλους μας που μας ακούνε με μεγάλα γκάζια και μεγάλες καψούρες, έτσι. Και μην ξεχνάτε την Ελλάδα, μία είναι Ελλάδα, ξέρετε.

Και σε λίγο θα κλείσουμε την εκπομπή μας εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε φυσικά με πολλά τραγούδια, πολλές συνεντεύξεις, καραμπινάτες. Πάμε σε διαφημίσεις, εννοώ, δεν κλείνει η εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε μετά εδώ, σαν άρε παιδί μου, στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικόφαινόμενο.com. Και όσοι θέλετε να με διαβάσετε, στην απόλυτη εφημερίδα ελληνικόφαινόμενο.gr, στο απόλυτο πόρταλ, ρε παιδί μου, αλλά και στο φαινόμενο νιούς που διανύμεται δωρεάν ανά τον κόσμο. Έτσι, για να ξέρετε. Πάμε να λέμε. Αιτός να γίνεις να πετάσαι, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη Τερλέγκα.

0: Λοιπόν, εδώ έτσι συντονισμένοι. Σήμερα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Για πάμε να ανεβαίνουμε και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς. Το πιο extreme ραδιόφωνο στις ψηφιακές μπάντες.
1: Κι αν είμαι παντρεμένος,
0: ό,τι καλύτερο υπάρχει ρε παιδί μου στο... στη χρυσή δισκοθήκη του Νίκου Βάνη. Και φυσικά στο ελληνικό φαινόμενο. Φυσικά όλοι να ακούτε και διαδώστε το στόμα με στόμα εσείς ρε παιδί μου. Διαδώστε αυτό το ραδιόφωνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com ή μέσα από τις αναζήτηση μηχανές καρδιές ρε παιδί μου.
1: Οι καρδιές που τυπατάνε.
0: Πάμε να ανεβαίνουμε έτσι εδώ και φυσικά δυνατά σας θέλω τα χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες, αλλά και εδώ εσάς ρε παιδί μου με ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τα Γιάννενα, βλέπω από την Καστοριά, από την Κρήτη, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, από την Καρδίτσα, από την Τρίπολη.

0: καρδιές,
1: από τη Λαμία,
0: οι καρδιές που τύπατανε,
1: από τη Μύκονο,
0: έχουνε δει,
1: από τη Σαντορίνη. Χαμός το ίσιωμα.
0: Οι καρδιές που τύπατανε.
1: Αυτός είναι ο Κώστας ο Κόλλιας, που φυσικά έτσι μεγάλες πληγές έκανε τότε.
0: Να ξαναγαπάμε.
1: Το 80, θυμάστε πάλι. Παλαιοί.

0: Να στείλω τα χαιρετίσματα και στον καλλιτέχνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε δικαίωμα.
0: Έτσι μαθαίνω ότι αρκετοί έτσι στα καλλιτεχνικά δρόμενα ετοιμάζονται να τη λακίσουν με την απλή λαϊκή έννοια. Να σταματήσουν άλλοι προγράμματα, διότι κάποια μαγαζιά πάνε, κάποια δεν πάνε στη διασκέδαση. Αυτό είναι γεγονός. Μας έχει επηρεάσει δυνατά η κρίση. Αλλά εμείς μένουμε εκεί, ρε παιδί μου, αλόβητοι οι Έλληνες και Ελληνίδες. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε κόντρα στο νεοταξικό κατεστημένο.

Αυτό μάλλον πρέπει να το χαρίσουμε στο Σουρουνάρα, ρε παιδί. Πού το βρήκε αυτό ο Σαμαράς, ρε παιδί. Στα γαριδάκια μαζί με το Σιμίτι.

Λάθος Μαρινέλα, βάλαμε λάθος τραγούδι. Δεν πειράζει όμως, είναι πολύ καλό το επόμενο που έρχεται με τον Δημήτρη Μητροπάνο χαρισμένο. Στα κορίτσια που μας ακούνε, παιδί μου, στο Ρωσάκι.

Και φυσικά όσοι θέλετε ρε παιδί μου έτσι να παίξουμε για μια βραδιά, ελληνική βραδιά στο εξωτερικό, εσείς που με ακούτε μπορείτε να με καλέσετε έτσι να έρθω εκεί να σας παίξω μουσική ελληνική, γνήσια λαϊκή μουσική. Φυσικά δείτε να ακούτε σαν ξενιτεμένοι Έλληνες και Ελληνίδες που είστε στο εξωτερικό. Πάμε λίγο με το Μητροπάνω έτσι, τα λιάνο τραγούδα που λέω.

Και δεν βλέπω εσείς που με ακούτε, επειδή μου να διαδίδετε το ραδιόφωνο στόμα με στόμα, τουλάχιστον εσείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες του εξωτερικού, για να σας κρατάει συντροφιά.

Μοσχολιού. Και αυτή είναι η Μοσχολιού φυσικά, αφιερωμένο για όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες στον κόσμο. Πατριωτάκι.

Λοιπόν, μας πιάσανε έτσι και στα, πήγαμε στα ελαφρουλαϊκά, ρε παιδί μου. Χρειάζεται αυτά, διότι μετά έρχεται του Καραμπινά το τραγούδι. Γι' αυτό να είστε εδώ, να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά.

Λοιπόν, μας πιάσανε έτσι και στα, πήγαμε στα ελαφρουλαϊκά, ρε παιδί μου. Χρειάζεται αυτά, διότι μετά έρχεται του Καραμπινά το τραγούδι. Γι' αυτό να είστε εδώ, να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com. Τώρα, όσοι θέλετε να με διαβάζετε, στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα. Που φυσικά ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο τις καλύτερες συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές, πολιτικές, κοινωνικές. Απ' όλα έχει ο Μπαχτής, μέχρι τεχνολογία, ρε παιδί μου, για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε. Μια και πρόσφατα είχαμε και τον Γιώργο Αραβίδη εδώ, εξειδικευμένο στο θέμα hacking. Για να δείτε το ψηφιακό ραδιόφωνο. Αγάπη μου,

0: καλό παιδί.
1: Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα καλό παιδί, λέει ο Κώστας Κόλλιας. Γεια σου ρε Γιώργο Αραβίδη. Περαστικά. Βράχος είσαι. Να σας με τίποτα. Εδώ είναι φυσικά ο Γιώργος Αραβίδης που μας ακούει, να στείλουμε τα χαιρετίσματα εδώ και περάσει κάτω.

Για ακούσε Γιωργάκη Πενιά, ρε παιδί μου. Αφιερωμένο special για σένα και για όλους όσοι ακούνε εκεί, έτσι, που είναι συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, το λέει ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι με το Στελάρα αφιερωμένο σε όλους εσάς τους Έλληνες, τους απανταχούρε παιδού. Γυρίζω από τη νύχτα, λέει την τραγούδια. Έτσι, έτσι, special. Πάμε να ανεβαίνουμε. Γεια σου, Αραβίδη.
1: Γυρίζω από την...
0: Να στείλω και το φίλο μου τον Γιώργο, τον αστυνομικό, τα χαιρετίσματα. Μας ακούει καρφωμένος στη συχνότητα.

0: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στην Ισπανία και στο φίλο μας. Διαβάζω εδώ το μήνυμά του, το email. Πες το όπως θέλετε εσείς. Γεια σου ρε Βάνη Άρχοντα, λέει.
1: Να φιλήσετε.
0: Μας γεμίζει τις ώρες.
1: Φωτωμένα θα ήταν το λάθος μου δίπλα.
0: Έτσι, έτσι, να περνάμε ωραία παιδιά.
1: Και δεν έχει νόημα κανένα αν σε αγαπώ ή σε μίσω.
0: Πιάσαμε τα παλιά τραγούδια, αλλά μετά έχει όλο καινούργια τραγούδια, οπότε εντάξει. Μετά ακούτε συνέχεια διάφορα τραγούδια, διότι εμάς πάντοτε μας αρέσει να είμαστε μπροστά. Γι' αυτό συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά με τον Νίκο Βάνη εδώ παρέμε όλους εσάς, τους φίλους ακροατές και ακροάτριες.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με πολύ τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι. Όπου θα σας φύγει γενικώς ο πούσουλας, ρε παιδί μου. Φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί, φαρμάκι. Και φυσικά εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, και φυσικά διαδώστε το στόμα με στόμα, ρε παιδί μου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ellinikopavlafenomeno.com.

0: σπάσιμο θέλει το κεφάλι μου, εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Στελάρα εδώ, ρε παιδί μου, για να ανεβούμε έτσι ψυχολογικά. Διαδώστε το αυτό το ραδιόφωνο σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους, τους ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε κάτι ξεχωριστά τραγούδια και φυσικά έτσι η καλύτερη κομπή, ελληνικό φαινόμενο, η ομώνυμη κομπή του ραδιοφώνου.
1: Το όνομα του πατέρα μου.
0: Εδώ και πολλά χρόνια που είναι στα αναλογικά αλλά και στα ψηφιακά μέσα. Με τον Νίκο Βάνη πάντοτε να είστε μπροστά.

Λοιπόν, και μια και λέγαμε για τη διασκέδαση, ορισμένοι επιχειρηματίες δεν ξέρουν τη δουλειά. Μπορεί να είναι χρόνια στο κόλπο, στο παραμύθι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει η αρπαχτή και φυσικά έτσι τα λησβερίσια που κάνουμε φοιτητές.

Και φυσικά είμαι κάθετος εγώ σε αυτή την περίπτωση όταν δεν υπάρχει σέρβις στη διασκέδαση. Ρωτάει ο επιχειρηματίας, μα ποιο είναι το σέρβις, χάρηκα πολύ, δεν ξέρεις. Δηλαδή γίναν όλοι οι προφέσορς, το ξέρουν όλα. Ξεφτύλα τελείως. Λόγια επιχειρηματία του Θεσσαλονίκη που έχει γίνει ξερόλας.

Αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι φίλοι μου αγροατές. Έτσι να ακούτε τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο ψηφιακό ραδιόφωνο, ένα ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε μαζί. Πω, ακούστε ζεμπεκάρες. Θα πάμε με αρκετές έτσι, καλούς έτσι, αρκετές ζεμπεκές του Στήλιου Καζατζίδη που δεν τις ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, αυτό είναι «Εσύ με άλλη και εγώ με άλλη», έτσι ένα τραγούδι διαφορετικό του Στέλιου Καρατζίδη, κάτι διαφορετικά στα σημερινά, που η τότε εποχή μοιάζει πολύ με τη σημερινή. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο αφαιρούμενο για όλους εσάς.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι και μετά το Στέλιο Καρατζίδη με τον Γιάννη Πουλόπουλο, έτσι, τα ρεμπέτικα, τα λεγόμενα ρεμπέτικα, τα καλύτερα τραγούδια εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο, παρέα, με τον Νίκο Βάνη, παρέα με όλους εσάς, τους φίλους. Η άμαξα με στη βροχή.
1: Η άμαξα με στη βροχή. Τράβα άμαξα μη μου.
0: Διαφορετικά τραγούδια, διαφορετική μουσική. Εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο, με τον Νίκο Βάνη Στροφιά. Και μια και η διασκέδαση, λέω, δεν ξέρω αυτό το χρονικό διάστημα καλοκαιρινή σεζόν. Βλέπω από πότε ξεκίνησε. Χειμερινά καλοκαιρινά πάει καλά, το διήμερο.

0: τι. Του είναι ο Βασίλης Καράς, ρε παιδί μου.
1: Ψάχνω να σε.
0: Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε παρέα μου όλους εσάς, φίλους ακροατές, ακροάτες που βλέπω είναι γεμάτο. Τι γκάρι, ρε παιδί μου. Έτσι το ελληνικό φαινόμενο. Έτσι να ανεβαίνουμε, μόνο έτσι θα μπορούμε να πάμε μπροστά. Αφήστε τα τελείως απ' έξω. Τώρα διασκεδάζουμε.
1: Γύρνα πάλι, γύρνα πάλι.
0: Ανοίξτε στο full έτσι το ψηφιακό σας ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας, έτσι για να μας ακούτε με έτσι ψηφιακά δυνατά τα καλύτερα τραγούδια εδώ και φυσικά με τον Νίκο Βάνη, έτσι που θα μαθαίνει τα πάντα για την διασκέδαση. Τώρα όσοι θέλετε να με διαβάσετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη τηλεφημερίδα και φυσικά να μας ακούτε στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο στο www.ellinikopavlafenomeno.com.

Λοιπόν, πάμε για το Σταμάτη που ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα θα βρίσκεται στα Σκόπια εκεί σε ένα καζίνο. Έτσι για να ξέρετε τα πάντα. Εδώ το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Δεν με αγαπάει κανείς μου.

Λοιπόν, πάμε και με ένα δεύτερο τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Έτσι να ανεβαίνουμε. Ανεβείτε ρε παιδί μου. Δώσε. Αγάπη είναι αυτή.

πάμε έτσι και με τον φίλο μου τον Νίκο τον Ζωηδάκη, τις κριτικές μαντινάδες, κουσάρους για όλους εσάς φίλους τους ακροατές, ακροάτριες, εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνιμο.

Πάμε και με τον φίλο μου Σταματικό Κοντά. Φεγγαρό Ζεμπέκι Κολέ. Έτσι, ένα φοβερό τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα, του φίλου μου, παλιού φίλου. Ένα από του παλιότερου φίλου που έχω. Και μεγάλη φωνή. Φίλο του Αριστοτέλη Ωνάση, έτσι να θυμόμαστε τα παλιά. Άλλα ωραία χρόνια αυτά. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νικοβάνη.

Φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

Λοιπόν, ο Στέλιος θα έλεγε έρχονται χρόνια δύσκολα παιδιά, αλλά εμείς δεν ακούγαμε γενικώς οι νεοέλληνες. Αυτός τα έχουν από τότες. Γι' αυτό είναι καλό να ακούτε το ψηφιακό ραδιόφωνο Ελληνικό Φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη Στροφιά. Για να μαθαίνετε και καραμπινά τις συνεντεύξεις. Αλλά εκεί που δεν τα λες τα άλλα έτσι μέσα.

Λοιπόν, πάμε και με τον Ζαμπέτα, ρε παιδί μου. Μάλιστα, κύριε, έτσι. Έτσι, από τα παλιά τραγουδάκια του Γιώργου Ζαμπέτα. Μια ιστορία μεγάλη, ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Που σιγά σιγά οι μεγάλοι φεύγουν και μένουν οι φελίλια, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι, έτσι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, έτσι μια και πιάσαμε κοντά στις μία. Μια κομπή δυνατή με όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούν ανά τον κόσμο. Δώσε ρε παιδί μου, δώσε. Σκαρφάλωσε, ανέβα.

Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και συνεχίζουμε έτσι με πολύ τραγούδι και πολύ έτσι κέφι για να είστε εδώ έτσι πάντοτε να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο με τον Νικό Βάλλη. Πάμε του Σπύρου Πανταζόπουλο.

0: Λοιπόν, για πάμε έτσι. Να ανεβαίνουμε εδώ φυσικά στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Παρέα με τον Νίκο Βάνη, έτσι παρέα, μια και η καλοκαιριάτικη παρέα. Είναι κοντά σε εσάς, στους φίλους ακροατές, ακροάτριες. Θα ακούσετε ότι καλύτερο πεντάγραμμα υπάρχει έτσι στην χρυσή δισκοθήκη του Νίκο Βάνη. Σήμερα είχαμε και μια ωραία εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου είχε και πολύ κόσμο. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το ελληνικό φαινόμενο. Telecom, του καλύτερου ψηφιακού ραδιόφωνο. Που σιγά σιγά κτίζει,
1: είναι πια αργά, είναι
0: και δεν γκρεμίζει.
1: Δεν
0: πάντοτε δεν κτίζουμε. Να στείλω τα χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιάννη που μας ακούει εκεί στην Άνω Τούμπα. Ευχαριστώ για το μήνυμά του. Ακούμε το Στράτο, ρε παιδί.
1: Ντροπή, ξέρω είναι
0: ντροπή.
1: Τόσα που
0: και η περατζάδα του Νίκου Βάνη στα νυχτερινά δρόμενα της πόλης. Έχει φύγει και ο Γιάννης Πρόταρχος μετά του Κάζου που είπατε, και αυτός δεν είχε κόσμο. Αλλά οι επιχειρηματίες εκεί νόμισαν ότι έχουν πιάσει τον υπό τον παπά.
1: Είναι μια πο... δεν μπορώ πια για να...
0: 190 το μπουκάλι, άκου να δεις.
1: Είναι αργά, είναι...
0: Καλά αυτοί που ζουν σε άλλη εποχή.

Αυτά είναι τραγούδια. Φίλοι μου ακροατές και ακροάτριες, εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, με ό,τι καλύτερο υπάρχει στη χρυσή δισκοθήκη του Νικού Βάλλη. Συνεχίζουμε έτσι ακάθεκτη.

Λοιπόν, για πάμε έτσι και τον, μετά τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Πάμε με τον φίλο μου Γιώργο τον Κινούση, που τον φιλοξένεσαι και εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο και τα είπε όλα. Βάθη ψυχής. Είπε και για το κατεστημένο, για το σάπιο σύστημα. Αυτό αφορά έτσι για τους αγανακτισμένους, τα παιδιά.

0: Λοιπόν, μεγάλη φωνή έτσι. Γιάννη Βάνου, από τις μεγαλύτερες φωνές. Εδώ συντονισμένη στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά από την Μακεδονία, ρε παιδί μου, να στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Γιώργο στο Παρίσι, αλλά και τον φίλο μου τον Ηλία που μας ακούει εκεί στη Νέα Υόρκη. Να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που γενικώς είναι διαφορετικό, έτσι ξεχωριστό.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
0: Από τον φίλο μου Γιώργο Κινούση που τον είχαμε εδώ ψηφιακά, δυνατά. Αφιερωμένο για όλους εσάς. Γιωργάρας, άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί.

Ο ένας για τους δυο. Χαιρετισμούς και το Λενιό εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην Αγίου Δημητρίου. Μας ακούνε έτσι όλοι μαζί, συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, το πιο λαϊκό ραδιόφωνο που ξέρει να τονίζει τα ελληνικά τραγούδια, ρε παιδί μου. Το πιο καραμπινάτο.

Το λαϊκό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

0: τραγούδια, ρε παιδί μου, να σπάνε τα τέλεια.
1: Σε ένα που τώρα αγαπώ.
0: Δεν τα ακούτε σήμερα στα ραδιόφωνα, αυτά τα ξεφτυλισμένα ραδιόφωνα που λέω. Αυτά που έχουν διαλύσει τον ελληνικό τραγούδι, διότι έχουν πάρει γραμμή από τη νέα τάξη πραγμάτων.

για πάμε έτσι να γουστάρουμε με κανένα ρεμπέτικο ρε παιδί μου. Δώσε μπαγλαμαδάκι έτσι να ακούσουμε γνήσιο μπαγλαμαδάκι.

0: ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Τόλης Βοσκόπουλος, που φυσικά έχει έτσι χιλιάδες δίσκους στο ενεργητικό του και αυτός. Χιλιάδες τραγούδια, να πω, στο ενεργητικό του έχει πολλούς δίσκους.
1: Η καλοσύνη είναι μαχαίρι για το...
0: Από αυτό το ραδιόφωνο ακούτε τα καλύτερα έτσι τραγούδια. Αλλά και φυσικά τις πιο καραμπινάτες συνεντεύξεις. Καλλιτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές. Έχει απ' όλα μπαχσές, ρε παιδί μου.

μοναδικό ραδιόφωνο που τα λέει έξω από τα δόντια και παίζει μόνο επιτυχίες. www.ellinikopavlafenomeno.com. Ελληνικό φαινόμενο. Μόνο ελληνικά, μόνο επιτυχίες.

ξέρεις ονειβάσαι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ από την καλύτερη πόλη, ρε παιδί μου, του Βορρά, της Μακεδονίας, στη Σαλονίκα. Συντονισμένη στο ελληνικό φαινόμενο, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο από την καρδιά της Μακεδονίας. Πάρετε το αλλιώς και όχι πάρετε αλλιώς.

αλίμονο. Λοιπόν, Κουστής Χρήστου, ο καλύτερος έτσι καλλιτέχνης. Συντονισμένη εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Εδώ από την Θεσσαλονίκη, ρε παιδί. Από την πόλη της Μακεδονίας και φυσικά του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και αυτός είναι ο Καβαλάς, ρε παιδί μου, με τη Ρία Κούρτη έτσι. Από τα παλιά κανόνια του ελληνικού πενταγράμμου. Εδώ παρέα με τον Νίκο Βάνη, στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Πόλη του Βορρά, ρε παιδί μου, και της Μακεδονίας και του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Λοιπόν, πάμε και μετά τον Γαβαλά με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Έτσι εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Στην ηλεκτρονική έτσι, διεύθυνση www.ellinikopavlafenomeno.com. Έτσι διαδώστε το σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, όσοι αγαπάτε το καλό λαϊκό τραγούδι και όσοι αγαπάτε ρε παιδί μου την Αναδίτσα, έτσι όπως την κάναν λαμογιώτατη πολιτική. Πάμε να ακούσουμε και μετά θα περάσουμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη ρε παιδί μου.

Πάμε να ανεβαίνουμε με τον Βασίλη Τερλέγκα. Αιτός να γίνεις να πετάσαι ρε παιδί μου. Για όλους φίλους ακροατές, ακροάτριες που είναι συντονισμένοι στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο. Πάμε έτσι να ανεβαίνουμε. Μετά θα πάμε σε αφιερώσεις.

Πάμε και με το Μαρίνο Άπιστη, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Μουστάκας και ο Νίκος Βάλλης. Απίστη. Αλλά για τις άμυαλες, για σένα, Αλίτσα, είναι το τραγούδι.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό, να το ξαναβάλουμε, ρε παιδί μου, διότι αυτό το τραγούδι είναι ένα και ένα. Πραγματικά, έτσι, είσαι άπιστη, λέει το τραγούδι, είναι φοβερό τραγούδι. Ας το πω, ξαναβάλουμε έτσι από την αρχή, έτσι να γουστάρουμε, ρε παιδί μου. Διότι μας το ζήτησε ο Λάζαρος, ο φίλος μας, εκεί κάτω στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας. Γεια σου, Λάζαρε. Αλλά και ο Σάκης από την περιοχή Σφαγίων. Ο Γιώργος ο Καραμπίγης από την Αθήνα, ο Γιώργος Αραβίδης, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μίλιος, γεια σου Γιώργο, ο Βασίλης από την Αθήνα που μας ακούει, ο καλλιτέχνης ο Νικόλας, γεια σου καλλιτέχνα, έτσι να γουστάρουμε. Πάμε με τον Μαρίνο.

Έτσι να ανεβαίνουμε εδώ στο καλύτερο ψηφιακό global ψηφιακό ραδιόφωνο, αφιερωμένο σε όλους εσάς, στο φίλο μας στην Κρήτη εκεί, τον Νικόλα που μας ακούει στο Ρέθυμνο, την Ελένη που μας ακούει στο Ρέθυμνο, τον Ιωάννη επίσης παρέα εκεί στην Κασοριά, στο φίλο μου τον Σωτήρη και τον Γρηγόρη και την Ελένη και τον Νικόλα εκεί, στην Κέρκυρα εκεί που μας ακούει ο φίλος μας ο Τάσο. Γεια σου φίλε μας Τάσο.

Μέρα, παιδί μου. Να τα αφιερώσω στην Καβάλα, στο φίλο μου το Στέλιο και στη Δράμα, στο φίλο μας τον Μπάμπη που μας ακούει. Παλιό συγχωρείτης λέει, λόγω στην αλλεργία για αυτούς. Πάμε έτσι, Μπάμπη.

Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε στον καλλιτέχνη με την παρέα του κάτω στην Αθήνα που μας ακούει. Γεια σου Νικόλα. Και φυσικά τα κορίτσια και τα όμορφα κορίτσια, την Τζέννη, τη Μυρό και τη Σαμάνθα. Πω πω πω ρε παιδί μου.

εσένα, άλλο κανένα. Αφιερωμένο και στο Πανόραμα. Την Ναταλή που μας ακούει. Και τον Πέτρο εκεί στην Ηλέα. Μαζί με τον φίλο μας του Στέλιο. Στέλιο, πού είσαι, ρε, χάθηκες.

καλλιτέχνη που έχει πολλά ακόμα να δώσει. Νέος, αλλά από τους καλούς καλλιτέχνες. Με πολλά προσόντα, ρε παιδί μου. Όχι σαν ορισμένους. Πάμε έτσι να ανέβουμε. Ανεβείτε. Να το ευχαρίσω το τραγούδι στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί στα παιδιά που μας ακούν. Και τα φανταράκια μας στην Άσυρο εκεί μέσα, ρε παιδί μου. Στις Σκοπιές.

Λοιπόν, μετά τον Μαρίνο πάμε με τον Χρήστο Χολίδη. Κάνω πρεμιέρα, ρε παιδί μου. Κάνω για την πάρτι μου πρεμιέρα, έτσι, έτσι. Αφαιρωμένο για όλους εσάς στη Γερμανία και στο φίλο μου τον Κώστα, στο Ντίσεντορφ.

0: κάνω πρεμιέρα απόψε.
1: Κάνω για μένα κάτι. Καρδιά μου έχει ζήσει την πιο μεγάλη αγάπη.
0: Γεια σου Χριστάρα. Να σε λέω για να δούμε και τη Χριστίνα που μας ακούει. Την αδελφή του Χριστού.

μετά το Τάσιο και με τον Νίκο Μακρόπουλο. Μήπως το έχεις δει Πόρτο. Τα σούλα, μήπως το έχεις δει Πόρτο, λέει ο Νίκος Μακρόπουλος. Λέω ρε παιδί μου, λέω. Πάμε να αναφέρουμε έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι.

Λοιπόν, έχει πάει τρεις το τραγούδι, το καλύτερο τραγούδι, έτσι. Αυτό είναι του Πάνου Καλύβη. Μεγάλο ξύ.

Λοιπόν, πάμε και με τον Μάκη Καλατζή, μια και μας του ζήτησε ο φίλος μας ο καλλιτέχνης, ο συνάδελφος ο Βασίλης. Γεια σου Βασιλάκη, εκεί μας ακούς στην καρδία. Έτσι δυνατά. Όλοι ακούν Νικοβάνη, ρε παιδί μου. Από την καλύτερη ψηφιακή μπάντα. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νικοβάνη πάντοτε.

βλέπουμε αυτό και στην Κωνσταντίνα και στην Γλυκερία, αλλά και στην άλλη Κωνσταντίνα, στη Μαργαρίτα που μας ακούει εκεί στη Βούκα, στον Μπάμπε εκεί, στον Θανάση, στον Λάζαρο. Γεια σου Λάζαρε.

πάμε και με το φίλο Δημάκης. Και υποφέρεις λέει. Έτσι, έτσι, έτσι να με βρουν. Έκανα σφάλματα πολλά ρε παιδί. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης Μάκης. Γεια σου Αργύριο Αράπη. Με τα τραγούδια σου.

Πάμε και με το Θέμη Μέρα Καταλήψεις, αφιερωμένο για τα παιδιά που μας ακούνε και στον Εύωσμο όλοι μαζί. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες και φυσικά ελληνικό φαινόμενο στο καλύτερο global ψηφιακό ραδιόφωνο. Ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη, πάντοτε μαζί.

για την Ελίτσα, για την Αναστασία, για την Εύη. Μας ακούνε εκεί στην Ολλανδία, τα χωρίσια επιμένουν στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, έτσι, μια και έχω φύγει από την Ελλάδα. Αυτό έχει κάνει, ρε παιδί μου, η κρίση. Διώξαν τα παιδιά. Η πολιτική μας αυτή. Να μην αρχίσω και πω τώρα, άσε ρε παιδί μου, άσε. Πάμε με το Μαρίνο άνω κάτω, ρε παιδί μου. Έτσι ακριβώς, Μαρίνο. Γεια σου, Μαρίνο.

εκεί στο, στα Γιάννενα που μας ακούν, στο Ζαχαροπλαστείο, σε όλα τα κορίτσια αφιερωμένο και στο φίλο μου το Γιώργη. Γεια σου Γιώργη μου. Να μην ξεχάσω στο Λονδίνο, εκεί στο καλύτερο μπαρ, ρε παιδί μου, Night Bar του Λονδίνου. Μας ακούτε όλοι μαζί, αφιερωμένο special.

Πάμε πέσω μου ξανά εκεί στη Βραζιλία που μας ακούνε οι ομογενείς μας, ρε παιδί μου, αλλά και στο, στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Εκεί ο κουμπάρ, μιας κουμπάρ Ευαγγέλη, που πρόσφατα ήταν ο Νίκος εκεί πάνω. Είμαστε να περάσετε καλά εκεί, Βαγγέλη. Πάμε με Ρικοβέρτη, πες το μου ξανά, ρε παιδί μου, να ακούτε το καλύτερο ψηφιακό, global ψηφιακό ραδιόφωνο, ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη Στροφιά.

Πάμε έτσι να γουστάρουμε, να ανέβουμε ρε παιδί μου, ανεβείτε έτσι, ό,τι ώρα και να είναι, εσείς πρέπει να ανεβαίνετε ψηλά. Ψηλά ρε παιδί μου το κεφάλι, ψηλά, πάμε.

Να στείλω στα χαιρετίσματα και στο Βέλγιο, εκεί το φίλο μου τον Χάρη με την παρέα του, στο ρέστοραν που μας ακούει. Να προσέξεις πολιτικούς εκεί, πολιτικούς μας. Εδώ.

πάμε εκεί με τον Μητροπάνο έτσι να ανεβαίνουμε ρε παιδί μου. Και χειμώνες λέει το τραγούδι. Για την Βαγγελιό. Καλοκαίρια και χειμώνες Βαγγελιό μου.

Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Πέτρο που μας το ζήτησε εκεί στο Σικάγο, ρε παιδί μου. Αλλά και τον φίλο μας στη Φιλαδέλφια. Γεια σου, μην ξέχασα, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι, με έστειλες το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Σαββούλη, γεια σου. Για άκουσε αυτό, για άκουσε αυτό. Για σένα είναι.

0: αλλάξει.
1: Κόγινη χάλια.
0: Πίνω κάθε
1: βράδυ.
0: Θέλω να με νιώμα.
1: Θέλω να με νιώμα, λέει το τραγούδι. Ευγενία, για σένα είναι. Που σε νιώμα κάθε βράδυ.

0: Ακόμα ιερό, έτσι είναι ιερό μου, την αγαπάω ακόμα.
1: Την αγαπάω ακόμα.
0: Να στείλω και το φίλο μας στο γιατρό, τον Αντώνη που μας ακούει στην Τσιμισκή. Γεια σου Αντώνη μου. Πότε θα πάμε Κύπρο, για να δούμε ρε Αντώνη. Επίσης θα στείλω τα χαιρετήματα μου και στη Ρέα στην Κύπρο εκεί. Μας ακούει, γεια σου Ρέα μου, στο καλύτερο έτσι κολλέ.

Πάμε και με τον Κοντολάζο που μας το ζήτησε εδώ στα Ελευθέρια, αλλά και στην Καστοριά, ο φίλος μου ο Λάκης, ο επιχειρηματίας εκτελεστικού κέντρου, ρε παιδιά, Σουλάκη.

Για πάμε με τον Κοντολάζο. Πάλι πόρτε χτυπάς. Για σένα Αγνή, για σένα εκεί στη Βέρεια. Μας ακούς μαζί με τη Ζωή, τη φίλη σου, στο φροντιστήριο. Και τη Λένα, οι τρεις φίλες μαζί στη Βέρεια εκεί. Ακούτε το καλύτερο ψηφιακό, global ψηφιακό ραδιόφωνο, μέσω από το iPhone. Τα κορίτσια σας ακούμε, κύριε Βάνη.

Ερωτά μου, έτσι ερωτά μου, ερωτά μου. Μας τυρανούν οι έρωτες ρε παιδί μου. Σόνια καλά δεν τα λέω. Γεια σου Σόνια μου, που μας ακούς εκεί στο Βόλο. Αλλά και στο μακρινό Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Εκεί στο μεγαλύτερο ρέστοραν που μας ακούν στην, στο Σίδνεϊ. Αλλά και από την Αντελαίδα, το φίλο μας ο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο.

0: αλήθεια που δεν σε πω. Φωνάω υποφέρω.
1: Γεια σου Μαρίνο, αυτός είναι ο Μαρίνος. Ο καλλιτέχνης ο Μαρίνος, ρε παιδί.

Λογαριασμό. Λογαριασμό. Δίνεις. Μουσική Βασίλης Τελέγκας και στίχους Νίκος Βάνης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά 5 λεπτά πριν τις... Ας μην πούμε την ώρα, δεν περάζει. Εδώ συντονισμένοι, λέω, όλοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη Στροφιά, φυσικά ελληνικό φαινόμενο. Όσοι θέλετε να μας ακούτε στο www.ellinikopavlafenomeno.com, αλλά και όσοι θέλετε να μας διαβάζετε στην απόλυτη τηλεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, αλλά και στην εφημερίδα του δρόμου Φαινόμενο News, την εφημερίδα όπου τη βρείτε, τσακίζετε, τη διαβάζετε. Σήμερα θα παίξουμε live κομμάτι, πολλά live, έτσι για να είστε όλοι έτοιμοι. Πάμε με το Σταμάτη για να κατευθείαν live
1: τα πράγματα σου
0: από νυχτερινό κέντρο.

0: Λοιπόν, να χαιρετήσω τους απανταχού Έλληνες του εξωτερικού και Ελληνίδες. Αλλά τον κόσμο που κοινά μου ακούτε. Στη Γερμανία, στην Αμερική. Σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία βλέπω εδώ. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Βόλο. Γιάννενα. Λάρισα. Κοζάνη. Ξάνθη. Βέρεια. Χίος. Κρήτη. Κος. Άργος Σαρονικός στα νησιά εκεί βλέπω στην, που μας ακούτε στην Πάρο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έτσι, πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Συντονισμένοι. Φυσικό
1: ταξίδι για απόψε.
0: Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι φυσικά και από τον Καναδά βλέπω και από την Ιαπωνία.
1: Για όσες και όσους.
0: Όλοι μαζί, έτσι συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ράδιο.
1: Αριστερά, δεξιά.
0: Και πάμε να ακούσουμε λίγο το Σταμάτη Γόνιδη έτσι που έγινε αναγγέλνη και αυτό. Ναι. Πάμε να ανέβουμε. Πάμε να ανέβουμε.

Να στείλω τα χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Πήρα το μήνυμά του. Μας ακούει από το Πανόραμα. Όπως μαζί με το φίλο μας τον Γιάννη.

Λοιπόν, να χαιρετήσω και το φίλο μας τον Πέτρο. Έτσι που μας ακούει και ο Πέτρος συντονισμένος εδώ, λέει: Γεια σου, Ρεβάνη, άρχοντα. Του ραδιοφώνου, μας λέει ο Πέτρος εδώ. Και λέει: Συνέχισε έτσι με τα καλύτερα τραγούδια. Σήμερα, παιδιά, δεν έχει συνέντευξη. Κάναμε μια συνέντευξη την Δήμητρα Ταγιάννη εδώ την Πέμπτη. Στις 10 η ώρα την είχαμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο. Φωτογραφήθηκε εδώ. Έτσι, για να ξέρετε, και νέα παλικάρια περνάνε και τους ψηφίδες από το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο.

μόνος μου μένω, όπως όσο... Λοιπόν, ας σύρουμε και τα περαστικά μου στο Στέλιο. Να σε κάνω, Στέλιο, κρύωσες. Σε ξεσκέπασε, κοπέλα. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν έτσι. Έτσι, να στείλω χαιρετήματα και το Στέλιο τον Κουλόπουλο που φυσικά είναι άρρωστο κρεβάτι. Έτσι, δεν τον έχουμε εδώ, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε εμείς. Θα γίνει και θα επανέλθει έτσι δεμήντα ως το Σάββατο. Αν και το βλέπω Πάσχα τώρα, Στέλιο, θα το πας για Πάσχα κι εσύ. Έτσι θα του κάνεις έτσι μια γιορτές. Λοιπόν, πάμε έτσι να ανέβουμε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Ικουβάνη. Παίξουμε τραγούδια έτσι live. Πάμε να ανέβουμε τα χαιρετίσματα και στην Πηλέα και στον Πέτρο και στην Καραμούτα.

Δεν μπορείτε να πείτε, σας έχω βάλει τραγούδια ένα και ένα. Και μετά έρχεται μετά από το Σταμάτη Γονίδιο πάνω σκιά μου. Και αυτός live, έτσι. Να στείλω χαιρετήματα και στον Κώστα στη Γερμανία εκεί. Μας ακούει έτσι συντονισμένος.

Έλα, πάμε να ανεβαίνουμε. Ανεβείτε, σκαρφαλώστε ψηλά. Τώρα μου πεις πόσο ψηλά σκαρφαλώστε. Πάνω στο τραπέζι, λέει. Τα μπαράκια εκεί. Τα χαιρετίσματα και στον Ντίσεντορφ. Αλλά και τα χαιρετίσματα μου στον Παναγιώτη, το φίλο μας, το συνεργάτη εδώ. Παναγιώτη, το συνεργάτη, και τον Γιώργο τον Αραβίδη που μας ακούει εδώ από ψηλά. Ο ένας στην Νεάπολη, ο άλλος πολύ γρήγορα. Θεσσαλονίκη έχουν πολύ κόσμο σήμερα. Τι έγινε? Όπως σήμερα θα γίνει ο χάμος που φέτει. Δώσε, δώσε, δώσε, αλεύα.

Λοιπόν, μας πιάσε εδώ και στο τηλέφωνο. Να στείλω χαιρετίσματα το φίλο μου τον Αλέξη. Μας ακούει στην Αθήνα κάτω, γεια σου Αλέξη μου. Και μου έκανα ένα εκτενές ρεπορτάζ για τα νυχτερινά κέντρα. Έτσι είναι η κατάσταση όπως τα λες, φίλε μου Αλέξη. Μπάζει νερά η διασκέδαση που λέμε.

Λοιπόν, το Σφάλμα ήταν μεγάλο, λέει ο Σταμάτης Γονίδης. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε με τον Πάνο Κιάμο, αλλάζουμε.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Παρασκιάμος, με τόσο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Όσοι θέλετε να μας ακούτε ζωντανά από το ελληνικόφαινόμενο.com, κάνουμε λιανά από το www.ελληνικόπαυλαφαινόμενο.com, αλλά και μέσω της τηλεεφημερίδας ελληνικόφαινόμενο.gr. Υπάρχει ειδικό μπάνερ που σας πάει κατευθείαν στο ραδιόφωνο. Λέει, γεια σου ρε Πάνο.

0: Ψάχνω κάποια να σου μοιάζει.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγούδια. Έτσι μέσα από τη ζωή θα πάμε ενώ τη Σφαγιανάκη τώρα. Είπαμε θα παίξουμε μόνο live σήμερα. Να υπάρχουν και μερικά live τραγούδια. Στη δισκοθήκη σας που με ακούτε εδώ, από το καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Με τον Νίκο Βάνη, συντροφιά.

Λοιπόν, και αυτός είναι ο Νότης Φαγιανάκης. Έγινε Εγγλέζος ο Νότης Φαγιανάκης. Πάμε λίγο να αλλάξουμε με ένα live με τον Ντόλι Βοσκόπουλο.

αφιερωμένο για το φίλο μας το Σότο. Μας ακούει εκεί στο Μιλάνο στην Ιταλία. Ιταλιάνο. Έτσι, πολύ κόσμο από το εξωτερικό σήμερα. Αλλά να στείλω χαιρετίσματα και τον Κώστα από τη Σαντορίνη. Μου γράφει πρώτη φορά, σας ακούω κύριε Πάνη. Καλό είναι αυτό να μαθαίνεις. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό να μαθαίνεις. Δώσε, δώσε, ανέβα. Με τον Ντόλι. Αν και έχω μια πληροφορία, θα το καλοκαίρι με το ρέμο, έτσι έχουμε μάθει. Για να δούμε τι θα γίνει έτσι.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Τόλης, έτσι. Ένας και μοναδικός. Πάμε και με αυτό. Να σας το αφιερώσω όλους εσάς. Όλους τους καψούρες και τις καψούρες, ρε παιδί. Τους καψούριδες και τις καψούρες.

Και φυσικά τραγούδια μέσα από την έτσι, τη ζωή, ρε παιδί μου, γραμμένα στίχους, μουσικές που σε μένα δεν τα ακούμε στα περισσότερα νυχτερινά κέντρα Θεσσαλονίκης, Αθήνας και περιχώρου. Πού να τα ακούσουμε αυτά, ρε παιδί μου? Έχουν εξαφανιστεί. Κάποιοι γράφουν δηλαδή τραγούδια της πλάκας.

0: Σε ευχαριστώ που ζω ακόμα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγούδια, αγαπητοί μου φίλοι.
0: Κρύβω το δάκρυ μου όταν κλαίω.
1: Φυσικά σήμερα δεν τα ακούτε από τα σάπια ραδιόφωνα του καθεστημένου.
0: Δεν κάνω σε κανέναν.
1: Γι' αυτό να είστε εδώ, να ακούτε κάτι διαφορετικό.

ακόμα και οι επιλογές στα νυχτερινά κέντρα των τραγουδιών είναι βαρετά. Δεν ξέρουν, παιδί μου, να διασκεδάζουν. Δεν ξέρουν να διασκεδάζουν, λέω, τους, τον κόσμο, τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Δηλαδή δεν ξέρω από σειρές, αυτό λέω, τραγουδιών. Να περάσουν σε ένα πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και φυσικά ελληνικό φαινόμενο με τον Νίκο Βάνη στη ροφιά.
1: Πώς ξαναγεννήθηκα.
0: Πάμε με τον Δημήτρη Μητροπάνου.
1: Πώς ξαναγεννήθηκα.
0: Να στείλω χαιρετίσματα και το φίλο μου τον Παναγιώτη που μας ακούει. Εδώ στην Νέα Πολύ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Έβλεπα φωτιές στο δρόμο.
0: Αλλά και το φίλο μας τον Γιώργο τον Αραβίδη.
1: Έβλεπα παντού
0: φωτιές. Ψηλά Γιώργο εκεί, πιο ψηλά εσύ. Στην Πολύχνη. Τον Στέλιο τον Πουλόπουλο και περαστικά σε τερένιους.
1: Δεν είχα ούτε πω.
0: Μια και θα ξεκινήσει την εκπομπή.
1: Ούτε και λάβω μάτι.
0: Συντόμως.
1: Να μένα στον άλλο κόσμο. Να μην ξυπνήσω.
0: Λοιπόν, εδώ θα, σήμερα θα παίξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και φυσικά θα ακούτε την Νικοβάνη. Και για τα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης εδώ Θεσσαλονίκη και Αθήνας, αν και τα μαγαζιά δεν πάνε και τους καλά, πεσμένη κίνηση τώρα με χορηγούς που βάζουν αυτά τα λαμόγια ραδιόφωνα που λέω της πόλης και Αθήνας, αλλά και επιχειρηματίας. Πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλον. Πάρ' τον ένα και βάρα τον άλλον.
1: Πόσο λυπήθηκα.
0: Δώσε.
1: Αχ, πόσο λυπήθηκα.
0: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους ομογενείς Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες όπου και να πούν ανά τον κόσμο.
1: Έβλεπα παντού φως.
0: Διαδώστε στόμα με στόμα αυτή τη συχνότητα, την ψηφιακή συχνότητα στο www.ellinikopavlafenomeno.com. Και φυσικά όσοι θέλετε να με διαβάσετε την απόλυτη τηλεεφημερίδα στο www.ellinikopavlafenomeno.gr.

δώσε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο τραγουδάκι λίγο έτσι που είναι σε ερμηθή. Γρηγόρης Μπηθηκούτσης, έτσι, πάμε. Ένα πάλι πιο παλιό τραγούδι. Για σας αφιερωμένο σπίσιο.

Λοιπόν, τα χαιρετίσματα και στην Αθήνα που μας ακούν, οι φίλοι μας εκεί. Το μπουζουκάκι. Γεια σου Αλέξη, στη Νέα Υόρκη. Να είσαι καλά και φυσικά πάντοτε να ακούς. Έτσι, μου γράφεις εδώ. Και τι δεν μου γράφεις? Όσοι θέλετε μπορείτε να στείλετε μέσω του ψηφιακού ραδιοφώνου, μέσω email. Τα καλά σας λόγια, τα παράπονα σας, ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, ό,τι έχετε ευχαρίστηση που λέμε.

0: Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως έτσι περαστικά και τον Στέλιο τον Πουλόμου.
1: Παλιά.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι παίξε. Πάμε σε ένα άλλο Στέλιο Καζαντζίδη. Πω τραγούδι που σας έχω βάλει, σας έχω φτιάξει όλους αρχηγούς.

για την φίλη μας τη Λία που μας ακούει στη Λάρισα. Γεια σου Λίτσα. Λίτσα σου λέω εγώ, ρε παιδί μου, να πλάκι και λαϊκά. Έτσι. Πάμε με το Στελάρα, τον Παρθενώνα του ελληνικού τραγουδιού. Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν κάτι γατάκια στις πίστες σήμερα. Ας. Αυτή δεν...

0: Ξέρετε, ο Απόστολος Νικολαίδης ήταν για ένα διάστημα στην Αμερική, έτσι, για όσους μας ακούτε και στη Νέα Υόρκη. Καλλιτέχνης και μετέπειτα ήταν για πολλά χρόνια μόλις βγήκε στην Αμερική, στα Λαδάρια. Και φυσικά στον Παναγιώτο ψωμιάζει το μαγαζί, στο νομάρχη, βουλευτή, αρχηγό που πήγαινε να γίνει αρχηγός κόμματος. Μάγκας ο Παναγιώτης.
1: Στο 13 το κελί
0: που είναι ο Άκης ο Γατζόπουλος.
1: Είμαι φυλακισμένος.
0: Μας είδε, παιδιά, και ο Γιώργος Παπαδρέος.

0: ρε, τι να πούμε. Βάλαν την Ελλάδα στο λούκι και έρχονται μιλάν. Φυσικά καθηγητάδες. Έλεος, έσχος.
1: Και ξεχασμένος.
0: Εμείς πάντοτε ταχώνουμε στο κατεστημένο, στο σάπιο κατεστημένο.

0: Πάμε και με τους άμα τη γονίδια να αλλάξει.
1: Εσύ μπορείς να έρθεις και να με σώσεις.
0: Κατευθείαν από το μαγάζι, παιδί. Από το νυχτερινό και το κατευθείαν. Ζωντά.

Θα βρεις εδώ στο Fix μαζί με τον οικονομό που το Μάρτιο. Καρδιά μου.

0: Γιατί η καρδιά μου πάλι το σύρι.
1: Λοιπόν, πάμε με τον Γιάννη Πλούταρχο, έτσι να το.
0: Γιατί στα μάτια μου υπάρχει τόσος πόνος. Γιατί προδόθηκες για ακόμα μια φορά. Γιατί για σένα να υπάρχει ένας δρόμος. Ζητάς πολλά

να το παλεύω μια ζωή το παραδέχομαι. Όμως σαν άντρας να γυρίσεις δεν γυρεύω. Να με κοιτάξω στον καθρέφτη δεν μ' ανέχομαι.

Αυτά είναι τραγωδία. Αυτά. Πάμε σε άλλο ένα του Στέλιου Καρατζίδη, έτσι να ανέβουμε, ρε παιδί μου. Έτσι για την πατρίδα. Πέτρινα χρόνια, ρε παιδί. Πάμε για τα πέτρινα χρόνια λίγο να ακούσουμε.

0: Ο Παρθενώνας Στέλιος Καζαντζίδης για την Ελλαδάρα, ρε παιδί μου. Αφιερωμένο σε όλους τους ομογενείς του εξωτερικού, Έλληνες και Ελληνίδες ανά τον κόσμο.
1: Σαν με κοιτάς.

0: Πάμε με το φίλο μου Ζαφίρη του Μελά.
1: Στις πληγές, πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω.
0: Ήταν το Στελάρα. Αφιερωμένο για όλους εσάς φίλους ακροατές, ακροάτριες. Ελληνικό φαινόμενο. Εδώ με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.

Ρε Στέλιο, πες μου την πόλη, ξέρεις την πόλη. Έλα Στέλιο, σηκού όρθιος. Κάτσε, πάρουμε άλλη μηχανή.

στο φίλο μας του Κώστα στη Γερμανία, που να μας κάνει μια περατζάδα του καλοκαίρι. Αλλά αυτός ο Γουστάρ του Ρέμο, ρε παιδί μου, εγώ δεν τον πάω, τον Αντωνάκη.

Λοιπόν, για να χάρισουμε το τραγούδι στο φίλο μας τον Αντωνάκη στη Λάρισα και μας γεια σου Αντώνη. Ποιος είναι αυτός, λες, που στέλνουν συνέχεια χαιρετίσματα για περαστικά, το Σελάρα, τον Πουλόπουλο.

0: με στη βροχή.
1: Λοιπόν, στο Λούντεστάιτ. Σωστά το είπα, Λούντεστάιτ. Στη Γερμανία και του Κωνσταντίνου. Γεια σου Κώστα. Άντε κατέβα το καλοκαίρι, να περάσουμε καλά. Τι καλοκαίρι, Φεβρουάριο επίση.
0: Άλλα χέρια σε παίρνουν αγκαλιά.
1: Άντε πάμε καμιά περατζάδα στα νυχτερινά δρόμενα. Τα νυχτερινά κέντρα γενικού Κωστάκη. Πάρουμε και το Στελάρα μαζί μας στον Πουλόπουλο. Ήταν τραυματία σήμερα, έτσι το χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά περαστικά δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Καλά, ορισμένοι υγιέ, παιδί μου, καβαλά τα μάτια, δεν βλέπουν κιόλας τους καθρέφτες. Τώρα μου πεις, τα αντανακλαστικά πολλές φορές, Στέλιο, είναι πεσμένα. Αν περάσουν τα χρόνια έτσι. Λέει μια παροιμία, εκεί που ήμουν, ήσουν. Εκεί που είσαι, θα έρθεις. Ωραίο αυτό.

Να βάλω και ένα quiz όποιος το βρει. Ποιος καλλιτέχνης, μεσαίος καλλιτέχνης, όχι μεγάλος, ζωγάριζε στο καζίνο. Και δεν είναι μόνο καλλιτέχνης, αλλά είναι και συνθέτης, πουλάει και ιατρικά.

0: Ήταν το κλάμα μου, μου δώσαν κάτι να θέλα να πω, μα δεν με νιώσανε.
1: Λοιπόν, ας στείλουμε χαιρετίσματα γενικώς και στην φίλη μας την Εύη.
0: Που
1: μας ακούει και στην Καλκίδα. Γεια σου, Εύη μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για την καλή εκπομπή που κάνεις. Ξέρεις να πεις για το περαστικά του φίλου μου το Στέλιο, που σύντομα θα αναλάβει εδώ τα ενία με μια έτσι εκπομπή άκρος αθλητική.
0: Το ακόμα σαν πληγωμένο αετόπουλο
1: στο σώμα.

Λοιπόν, πάμε και με έναν νέο καλλιτέχνη. Το μπάρι, ρε παιδί μου, έτσι, που είναι στο Ποσειδόνιο. Ένα βλέμμα θολό. Ένα καινούργιο τραγούδι.

Λοιπόν, να στείλουμε στον Κώστα, στον Αντωνάκη, το γιο του. Σωστά τα είπα. Αν το διάβασε καλά στο μήνυμα.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Πάρης, νέος καλλιτέχνης. Βρίσκεται με τον Αντίπα και την Βαδί στην Αθήνα στο Ποσειδόνι. Ένα καινούργιο τραγούδι. Στέλνει ο καλό τραγούδι.

0: Λοιπόν, αφιερωμένο special, επειδή μου, για τον Κωστάκη πάνω στη Γερμανία.
1: Έλα ρε
0: Χαρούλη! Τον Κωστάκη, τον Αντωνάκη, τον γιο του, που είναι και η Ρακλάρα, έτσι, άντε Ρακλής. Αυτός ο Ρακλής, ρε παιδί μου, θα πάρει το πρωτάθλημα σε λίγα χρόνια. Πάμε έτσι να γουστάρουμε, έλα!
1: Έλα!
0: Αφιερωμένο για όλο τον ελληνισμό, ρε παιδί μου. Καλά το στέλνει, άστο. Πήγαμε σήμερα να συναντήσουμε έναν άνθρωπο

Αυτά είναι τα μπουζούκια. Δώσε ρε παιδί. Αυτό είναι η Ελλάδα παιδιά. Αυτά προσπαθούν να μας ακούσουν. Αλλά ο Έλληνας στέλνει δεν τα βάζει κάτω. Εμείς και ψωμί να μην έχουμε, θα πάμε στα μπουζούκια. Δώσε.

0: από το μυαλό.
1: Έχω λείπει κλείσει τα βάθια. Καλά, αυτή η γολύπτυση είναι, παιδί μου, πολλές φορές. Αφιερωμένο special για όλους εσάς, για όλες τις κυρίες δεσποινίδες,
0: γιατί φεύγεις και μας,
1: για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες.

Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας και στη Τζέννη στην Κατερίνη που μας ακούει. Γεια σας Τζενούλα. Καλλιτέχνηδα. Μεγάλη καλλιτέχνη. Θα γίνεις εσύ. Έλα ρε παιδί μου. Ανέβα.

0: είσαι μόνη σου. Πόη σου. Δυο μέτρα είσαι, ρε παιδί μου. Γεια σου.
1: Έλα, Στεφανά.
0: Γεια σου, Στέφανε. Που και Στεφανάκη. Τα μάτια, κάτσε καλά. Δώσε ανέμπα.

Θα μην κάνα ζεμπέκι κότσι να ανέβουμε. Έτσι για να γουστάρουμε ρε παιδί μου απόψε. Για και Σάββατο. Άκη στην Ελλάδα λίγοι βγαίνουν και το Σάββατο παιδιά. Και στελειώ. Αλλά εμείς δεν τα βάζουμε κάτω. Ίσα.

0: πάνε προς τα μεγαλύτερα.
1: Γεια σου Κωστάκη. Εκεί στη Σουηδία που μας ακούς στο Χόλμη.
0: Έγινα παλικάρι.
1: Θα κατέβω λέει Θεσσαλονίκη λέει ο Κωστάκης. Να γουστάρει.
0: Κακία δεν κρατάω.
1: Έλα σε κάνω μια περατζάδα Κωστάκη.

Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε σήμερα. Σας θέλω ψυχολογία ψηλά έτσι. Μην τα βάζετε κάτω. Εμείς πάμε κόντρα στο κατεστημένο, στο σάπιο κατεστημένο της Ελλάδος. Ήταν και ο Παπαδρέο εδώ. Αυτός ο Καντέμις ήρθε σε Θεσσαλονίκη ρε. Βρε το Καντέμι. Αλλά είχαμε πολλούς έτσι. Ναι. Διότι ο Ροκφέλλερ σκάλεσε όλους στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σου Στέλιο, δεν πιστεύω να κοιμήθηκες. Σε πήρε ο ύπνος του καναπέ εκεί πέρα. Πελάς. Σε μάτα. Πού σε μάτα. Γεια σου Κωστάκη. Εκεί στη Γερμανία. Να προσέξεις το γιο. Να το μεγαλώσει σωστά. Με ελληνικές αρχές. Μη μας σας πάνω να ξέρεις. Κάτσε να βάλουμε ένα άλλο ρε παιδί μου. Κάτσε να σας φτιάξω τώρα γενικώς την κατάσταση να φτιάξουμε. Πάμε τροπάνω δυο νύχτες. Πάμε να γουστάρουμε, ανεβείτε.

Αγαπημένο ο Μήτρο Πάνος. Αλλά και ο φίλος μου ο Πάνος ο Κιάμος. Στο χαρίζω Στέλιο και όλους εσάς φίλους ακροατές και στο φίλο μας τον Κώστα στη Γερμανία εκεί.

Σήμερα ένα και ένα τα τραγούδια, παιδιά. Έτσι χρειάζεται να βάζουμε για να ανεβαίνει η διάθεση σε όλους τους φίλους μας που μας ακούν και στις φίλες. Αφιερωμένο και το φίλο μου τον Πάνο Κιάμο που μας ακούει στην Αθήνα εκεί στο μαγαζί, ναι, στο Club 22. Γεια σου Πάνο και καλή επιτυχία. Την έχεις την επιτυχία. Διότι δεν είναι καβαλημένος καλλιτέχνης. Είναι με τα καλά παιδιά και ακούει παρότι είναι μεγάλη φίρμα. Να στείλω χαιρετίσμα και το φίλο μου τον Βασίλη και τον πατέρα μου.

Λοιπόν, Σράζο Διονυσίου. Μεγάλη κορυφή. Βάλαμε και λίγο Σράζο, δεν μπορούμε να μην.

Σε λίγο θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ συνεχίζουμε με πολλά τραγούδια Στέλιο και Γιώργο εκεί στη Γερμανία και όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτρες που να μας ακούτε. Έτσι, σήμερα πολύ κόσμο είχαμε συντονισμένοι εδώ, αλλά βάλαμε και τα καλύτερα τραγούδια.

Λοιπόν, αφιερωμένο Βασίλης Καράς για όλους τους και τον Κώστα και τον γιο του και τον Στέλιο. Και εμείς σας, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετάμε και πάμε τραγούδια μετά. Πολλά τραγούδια. Πάμε πολλά τραγούδια μετά, ε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα παίξουμε τραγουδάρες. Όπου τραγούδι, άκου, άκου, άκου, Κωστάκη. Εκεί στη Γερμανία.

Λοιπόν, και μετά θα πάμε έτσι σε ένα τραγούδι, σε καινούργια λίγο έτσι. Καλαγιώτη, σε βλέπω μέσα, αρέσει, αλλά λες θα βάλουμε και κανένα καινούργιο έτσι, έτσι, έτσι. Και μετά θα παλεύουμε τα παλιά. Εδώ θα είσαι ο πιλότος της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε και με την Μοσχολιού. Μια και το τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι ήταν λίγο το CD προβληματικό, αλλά δεν πειράζει. Εσείς που είστε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, με τον Νίκο Βάνη παράμελο σας, να είστε εδώ για να ακούτε το κάτι το ξεχωριστό, ρε παιδί μου, το κάτι διαφορετικό. Πάμε, υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι. Για τους μονάχους ανθρώπους, τις εποχές που ζούμε, έτσι εκεί πάει κάτι.

0: Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, αγαπητοί μου φίλοι και ακροατές, ακροάτριες.
1: Για να κρυφτεί.
0: Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, φυσικά ελληνικό φαινόμενο.
1: Συστο χωρισμό.
0: Να το ακούτε, διότι μαθαίνετε πάρα πολλά πράγματα. Ακούτε πολλές συνεντεύξεις, καραμπινάτες και φυσικά τραγούδια που δεν τα ακούτε στα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Γενικώς, ανά τον κόσμο δεν τα ακούτε. Δεν υπάρχουν, μάλλον. Δεν τα βρίσκουν.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι να ανεβαίνουμε εδώ συντονισμένες στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο με τον Νίκο Βάνη, συντροφιά με όλους εσάς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Τα χαιρετίσματά μου στον Κώστα εκεί στη Γερμανία, στην Φραγκφούρτη. Χαιρετίσματα το Θανάση που μας ακούει στην Αθήνα, και στη Βέρεια το φίλο μας τον Γιώργο. Αλλά να χαιρετήσω και εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Σάκη, την Ηρώ, τον Βαγγέλη, την Ουρανία. Τον Παναγιώτη, το φίλο μου. Τον Πέτρο που μας ακούει εκεί ψηλά, στην Πηλαία.
1: Απόψε πάλι ξενύχτω.
0: Όλους όσους μας ακούτε, το Στέλιο.
1: Με ένα παράπονο.
0: Γεια σου, Στέλιο, εκεί στην Καλαμαριά.

0: τον Γιώργο.
1: Ο πόνος πως μετρέται.
0: Τον Αραβίδη.
1: Το βάρος της ψυχής.
0: Το Στέλι τον Πουλόπουλο. Τον Πέτρο τον Σωτηριάδη.
1: Και σε ρωτάω.
0: Όλα τα παιδιά που ακούνε εδώ συντονισμένοι.
1: Ο πόνος πως μετρέται.
0: Στο Παρίσι. Το φίλο μας τον Μενεξέ που έχει φύγει, λέει, εδώ και 3 χρόνια από την Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία, στο Μιλάνο, τον Κούλι, γεια σου Κούλι, λέει, έφυγα εγώ από την Ελλάδα, λέει, μήπως βρω καμιά άλλη λύση. Μείνετε όλοι συντονισμένοι, εδώ σας ενώνει το ελληνικό φαινόμενο, το ψηφιακό ραδιόφωνο. Πάμε με ένα τραγούδι.

Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια έτσι. Το φίλο μας τον Γιάννη που μας ακούει εδώ στην Αριστοτέλους. Και στην Πάτρα του φίλου μας του Σπύρο. Τον Γιώργο στην Αθήνα. Τον Ηρακλή στην Αθήνα. Τον Ιάκωβο στην Αθήνα. Όλους εσάς, εδώ βλέπω μια λίστα που μου ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, το ξεχωριστό

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε ένα άλλο τραγούδι, να βάλουμε ένα άλλο πιο έτσι. Με το Στέλιο Κατατζίδη. Με το Στελάρα, ρε παιδί.

Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια, αυτά είναι τραγούδια, θάνατα. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε το

Λοιπόν, πάμε έτσι εδώ να ανεβαίνουμε. Εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο. Φυσικά με τον Νίκο Βάνη παρέα με όλους εσάς. Πάμε λίγο μπουζουκάκι ρε παιδί μου. Να ανεβούμε ψυχολογικά. Δώσε, δώσε. Έλα, έλα, ανέβα, ανέβα, όπα, όπα.

Λοιπόν, έτσι να ακούμε μπουζουκάκι λίγο. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους εσάς ανά τον κόσμο που με ακούτε. Εδώ στο καλύτερο ψηφιακό ραδιόφωνο, παρέα με όλους τους φίλους ακροατές, ακροάτριες, τους Έλληνες ομογενείς, από τους απανταχού Έλληνες ομογενείς, να ακούν αυτό το καθαρό, έτσι, ελληνικό ραδιόφωνο. Και φυσικά με τον καλύτερο στις ψηφιακές μπάντες, τον Νίκο Βάνη, παρέα με εσάς τους φίλους και τις φίλες. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Σταύρο που μας ακούει εκεί σε Φιλαδέλφια, επίσης στο Περού την Αλεξία τη φίλη μας, στην Αθήνα το φίλο μας τον Γιώργο, τον Πέτρο τον φίλο μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, την Νικολέτα που μας ακούει στην Αθήνα, εδώ συντονισμένη πάντοτε, φυσικά ελληνικό φαινόμενο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στο www.ellinikopavlafenomeno.com, και όσοι θέλετε να με διαβάζετε στο www.ellinikopavlafenomeno.gr, στην απόλυτη εφημερίδα και φυσικά Φαινόμενο News, η εφημερίδα του δρόμου, όπου τη βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, που είναι free press και δωρεάν. Πάμε να ανέβουμε έτσι ψυχολογικά με μπουζουκάκι. Έλα.

Για πάμε έτσι να ανεβαίνουμε, ρε παιδί μου. Ανεβείτε. Να και φτάνουμε έτσι δυνατά. Ανεβαίνει η ψυχολογία.

Λοιπόν, αυτό αφιερωμένο για το φίλο μου τον Πασχάλη εκεί. Και τον Τάκη που κερνάει, διότι κέρδισε, λέει, πακέτο. Κέρδισε Τάκη, άντε δώσε κανένα φράγκο. Χρειάζεται να κερδίσει κανένας για να δει και τον άλλο. Πάμε τη Μαρινέλα Πασχάλη.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Θανάσης λέει πολύ ρομαντικός, κύριε Βάγκς. Χρειάζεται και λίγο ο ρομαντισμός, ρε παιδί μου. Αυτό μου λέει ο φίλος μου Πασχάλης εκεί στην Πηλαία, στο πρακτορείο εκεί Καραμούτας. Πασχάλη, κεράσκα μια ρετσίνα, μου φαίνεται. Το ρίξαμε στο σωρολόπου.

φορές. Λοιπόν, και τα κορίτσια που μας ακούνε εκεί στη Φραγκφούρτη, που λέει ένα χρόνο λείπουν από την Ελλάδα, έχουν φύγει. Η φίλη μας η Γιάννα, η Αρετή και η Σοφία. Κορίτσια που ήταν γιατρίνες και φύγανε στο εξωτερικό, τους σπουδάσαμε, έτσι κάναμε κεφάλαιο. Και ήρθαν οι λαμογείς, οι πολιτικοί, σαν τον Παπα Κωνσταντίνο, βγάλαν τα λεφτά απ' έξω. Μιλάμε για λαμόγια. Αφιερωμένο για τα κορίτσια που το ζητήσαν αυτό. Πασχάλη, μετά εσύ. Σε βλέπω και σένα μετανάστες μαζί να πηγαίνουν.

0: καλύτερα.
1: Για τον φίλο μας τον Ηλία μας ακούει στο Long Beach εκεί στο Los Angeles. Γεια σου Λιάκου, ευχαριστώ για το email σου. Τώρα που σκαταδίσουμε παιδιά, επικοινωνούμε αβέρτα κουβέρτα. Μια και το ραδιόφωνο, μπορείτε κι εσείς να στείλετε κάποιο email. Μπες στη σελίδα του ραδιοφώνου και αυτομάτως επικοινωνείτε μαζί μου. Τάκα τάκα που λέμε. Πάμε το βιολάρι.

0: Λοιπόν, και μετά τον Ξανθόπουλο, Νίκο Ξανθόπουλο, πάμε τον Στελάρα, τον Στέλιο, ρε παιδί μου, τον Παρθενώνα.
1: Αγάπη να σε.
0: Ένα είναι ο Στέλιος Κατατζίδης. Για ακούστε αυτό, χαρισμένο για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, αλλά τον κόσμο και εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.